τα έχω όλα βιάσει. Να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

αυξημένες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Οι άνεμες στενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.

0: Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
1: Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
8: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
7: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
8: Γίνε δωρητής οργάνων.
7: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
8: Για πληροφορίες και ραντεβού,
7: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
9: 51. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,15.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
11: Σπάσει γλάς. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε,

0: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλο το ακροατήριο του Focus FM 103,6 Ελλάδα και εξωτερικό. Και αμέσως τώρα, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη μας, στο στούντιο του Focus FM, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλό χειμώνα να έχουμε, με καλοκαίρι βέβαια. Έτσι δεν λέμε. Για όσους κάνουν διακοπές βέβαια, τους ευχόμαστε να περνάνε καλά. Εμείς τα συνηθισμένα, αλλά θα ήθελα να πω, επειδή ζωντανή θα είναι η εκπομπή, δεν είναι έκτακτη. Ο Στέφανος έχει να φορτώσει μπαταρίες, όπως και όλοι οι άνθρωποι. Το καλοκαίρι χρειαζόμαστε την ξεκούραση. Να πω ότι τα πράγματα μετά τον Σεπτέμβριο δεν θα είναι τόσο καλά όσο φανταζόμαστε, παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης. Με προβλημάτισε ιδιαίτερα κάτι που έγινε τις προηγούμενες μέρες και θέλω έτσι να το σχολιάσουμε ως εισαγωγή. Καταρχάς να πω ένα μεγάλο μπράβο στο Μητροπολίτη Κέρκυρας. Η Κερκύρα στο σωστό. Γιατί για μένα η Ορθοδοξία ενώνει και δεν διχάζει. Μπράβο στο Μητροπολίτη Κέρκυρας, ο οποίος έκανε το αυτονόητο. Πήγε στη Μόσχα. Και να σου πω και κάτι, αν θέλετε, από τη δική μου πλευρά. Εάν δείτε ποιοι αντέδρασαν, θα καταλάβετε πόσοι πράκτορες λειτουργούν στη χώρα. Δηλαδή, ένας Μητροπολίτης από την Κέρκυρα πηγαίνει σε μία επίσκεψη, όπως πάντοτε γινόταν και γίνονται παρόμοιες επισκέψεις, για τι η Ορθοδοξία ενώνει και δεν διχάζει, και έτσι πρέπει να είναι, εν πάση περιπτώσει. Και μπράβο του και έβγε του. Πήγε στη Μόσχα για προσκύνημα Ιερά Λείψανα και όλοι το πολιτικοποίησαν οι δυτικόδουλοι. Και εδώ αρχίζω και να ρωτιέμαι, δηλαδή αυτοί που βρίζουν, λιδωρούν τις καλές σχέσεις με τη Ρωσία, όταν η Εκκλησία κάνει συλλήτουργα με τον Πάπα, προσκυνάει τον Πάπα, γιατί δεν βγαίνουν με τον ίδιο τρόπο ακριβώς να επιτεθούν, να λιδωρήσουν, να σχολιάσουν, να αμαυρώσουν τις αντιορθόδοξες επιλογές στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Ρωτώ, έτσι. Και το κολυμπάρι είναι μια απόδειξη για όλα αυτά. Τον οικουμενισμό, τον οποίο δεν μπορώ να δεχτώ εγώ, γιατί για μένα η πραγματική εκκλησία είναι η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Το άλλο δεν είναι εκκλησία, και ζητώ συγγνώμη από τους καθολικούς, αλλά έχουν τράπεζα δική τους, έχουν στρατό δικό τους, έχουν ανεξάρτητο κράτο δικό τους, οι πάπες. Με συνέπεια, να μην μιλάμε για εκκλησία, να μιλάμε για πολιτική εξουσία. Και δεν μπαίνω βέβαια στα υπόλοιπα, τις σχέσεις της τράπεζας με ξέπλυμα χρήματος από τη μαφία στην Ιταλία. Τα αφήνω αυτά. Αλλά όλοι εσείς που λέτε ότι όσοι έχουν άποψη θετική για τις ελληνορωσικές σχέσεις, ότι τα παίρνουν από τους Ρώσους, από τη Μόσχα με ρούβλια, αν αντιστρέψω τη λογική σας, τότε και εσείς παίρνετε δολάρια και ευρώ. Αν μπω στη λογική τη δική σας, του παραλόγου και της παρανοητικότητας, αρχίζω και πιστεύω και εγώ ότι τα παίρνετε κι εσείς. Η αλήθεια βέβαια είναι και άλλη. Υπάρχουν και χρήσιμοι ηλίθιοι, οι οποίοι λυσούν με λύσα, συμπεριφέρονται, βυσοδομούν εναντίον της Ρωσίας. Και ρωτώ να δεχθώ ότι έχετε μια άλλη αντίληψη. Γιατί πρέπει να βάλετε στο στόχαστρο το Μητροπολίτη Κερκύρας? Ποιος είναι ο λόγος που πρέπει σώνει και καλά να μισείτε μια επιλογή χριστιανική, ορθόδοξη, να πάει τα Ιερά Λείψανα στη Μόσχα και να μπει πράγματα που έχουν πει δεκάδες άλλοι Μητροπολίτες για την Εκκλησία της Ρωσίας εδώ και αιώνες? Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, αλλά η λύσα και το μίσος εναντίον της Ρωσίας και η προσπάθειά σας να μας πείσετε ότι όσοι είναι υπέρ της καλής σχέσης με τη Ρωσία τα παίρνουν από τους Ρώσους, θα μπορούσα να το αντιστρέψω και να πω ότι τα παίρνετε από τους Αμερικανούς, από τους Γάλλους, Γερμανούς κτλ. Ότι είστε Γερμανοτσολιάδες. Είστε Γερμανοτσολιάδες. Γιατί παρόμοιες συμπεριφορές που έκανε η Εκκλησία Και θα σου πω και κάτι για να ξέρετε, να ξεκαθαρίσουμε. Άλλο οι ρασοφόροι και άλλο το τίμιο ελληνικό ράσο. Το έχω πει και άλλη φορά ότι η Εκκλησία στην Ελλάδα πολιτικολογεί και δρά πολιτικά πολλές φορές και κομματικά. Ναι, κακώς. Θα μου πείτε, πάντοτε η Εκκλησία παίζει τον ρόλο αυτό, όπως και κάθε θρησκεία. Αυτό για το οποίο εγώ είμαι απέναντι. Δεν μπορεί ο Ερώνημος να κάνει παιχνίδι με το Μητσοτάκη, καλοκαιριάτικα να συναντιούνται και να συζητούν τι, για πείτε μου, τι πρεμούρα έχει ο Πρωθυπουργός για ποια ακίνητα της Εκκλησίας, λέω τώρα εγώ. Γιατί ο Πρωθυπουργός είναι και businessman. Βέβαια, οικογένεια. Διότι η οικογένεια είναι οικογένεια business. Λύσαξαν λοιπόν Μητροπολίτη Κέρκυρας. Λύσαξαν τα τρολ. Τα οποία τρολ σε παρόμοιες περιπτώσεις όταν έχουν να κάνει με τον Πάπα δεν συμπεριφέρονται με την ίδια λύσα. Εκεί γίνονται κουταβάκια. Μπράβο του και πάλι μπράβο του, του Μητροπολίτη. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να είμαι απέναντι στη Ρωσία. Αν μου το πείτε, αν μου το τεκμηριώσετε εσείς οι δυτικόδουλοι, οι ψέκες, οι ψεκασμένοι, να το συζητήσουμε. Αν δηλαδή μου αποδείξετε τον λόγο για τον οποίο πρέπει η Ελλάδα να είναι εχθρός με τους Ρώσους και όχι με τους Τούρκους, ήρεμα νερά, να μου το πείτε. Να μου το πείτε. Και επειδή η εκπομπή θέλει να ξεκαθαρίζει τη θέση της και ο ομιλών έχει πολλάκις αναφερθεί στο ζήτημα των επιθέσεων που δέχεται η ελληνική λύση, να το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Έχουν κάνει μεγάλη ζημιά οι διάφοροι, δεν θα πω ψεκασμένοι, ούτε συνωμοσιολόγοι, οι διάφοροι ουφολόγοι, οι διάφοροι ανόητοι στο διαδίκτυο διασπείρουν fake news που είναι εύπεπτα για κλικς ή για κομματική προπαγάνδα μόνο και μόνο για να αμαυρώσουν τον αντίπαλο. Και για όσους δεν έχουν καταλάβει, η ελληνική λύση είναι το κόκκινο πανί όλων των κομμάτων και υποκομματιδίων της Νέας Δημοκρατίας και των υπολείπων κομμάτων. Όλοι με λύσα πολεμούν την ελληνική λύση. Κανέναν άλλον. Ακόμη και τα δίθεν πατριωτικά κινήματα, κόμματα κτλ. Στρέφονται κατά 70 με 80% εναντίον της ελληνικής λύσης και όχι εναντίον της κυβέρνησης. Αντίπαλός μας στην ελληνική λύση είναι η κυβέρνηση, κανένας άλλος. Δεν τους βλέπουμε. Όχι γιατί απαξιώνουμε την ύπαρξή τους, αλλά γιατί ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος μας, να κυβερνήσουμε. Τι να ασχοληθώ και να διαβάσω. Έβλεπα έναν τύπο, πραγματικά οπαδός γνωστού τύπου, ο οποίος είναι πιο συστημικός και από τους συστημικούς και ας το παίζει αντισυστημικός, και λέω, ρε παιδί μου, ευτυχώς η ποιότητα της ελληνικής λύσης δεν έχει καμία σχέση με τα βοθρολήματά τους. Δηλαδή τι να βρεθώ. Λέει, ήταν στο Πασόκ το 87, σε ηλικία 22 ετών έφυγα από το Πασόκ γιατί ήμουν στη Φράξια Χαραλαμπίδη. Δεν το αρνήθηκα ποτέ μου. Είχε με τον Σαμαρά, πήγε με τον Σαμαρά να κατέβει σε εκλογές. Δεν πήγα ποτέ, μου πρότεινε ο Σαμαράς και είπα όχι. Και υπάρχουν τα δημοσιεύματα. Στήριξε τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, τότε το 12 είπα ότι δεν μπορεί να βγει η Ελλάδα από το ευρώ έτσι ατακτά, γιατί θα πέσει πείνα. Χρειάζεται σχέδιο να υλοποιηθεί. Και επιβεβαιώθηκε σε αυτό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά το να ανακατεύεται τη μητέρα μου τη συγχωρεμένη την Πόντια και να λέτε ότι ήταν Γερμανίδα. Το βλέπα. Η μητέρα του είναι Γερμανίδα, λέει. Η γυναίκα του είναι Γερμανίδα. Η γυναίκα μου Γερμανίδα. Δεν ήξερα ότι έχει Φλόρινα και Γερμανία. Τι να κάνω, Κακομοίρης. Θυμάσαι το Βουτσά. Έχει Καλαμάτα, λέει, η Αγγλία. Δηλαδή μιλάμε για γελία υποκείμενα. Κι όμως βλέπεις από κάτω να βγαίνουν και να λένε, πω από τώρα εξηγείται, γιατί. Τι εξηγείται. Ακόμη και τώρα μιλάνε για τα χρήματα που έχω, λέει, στη Γερμανία, ενώ είναι γνωστό στο πόθενές μου δεν υπάρχουν τα χρήματα αυτά και δεν τα δικά μου ποτέ. Τι να κάνουμε τώρα. Ένα fake news που αναπαράγεται εσάι. Τι να πω τώρα. Κυραλυφές για τη φαλάκρα. Προϊόν της Μονής Εσφιγμένου που τους βοήθησε οικονομικά. Όχι της εταιρείας μου. Τι να συζητάω τώρα. Μπαίνεις σε μια διαδικασία και λες, ρε παιδί μου, εντάξει. Να συζητήσεις. Αλλά με ένα μοσχάρι τετράποδο που το μυαλό του φτάνει μέχρι εκεί που δεν μπορεί να φτάσει κανένας άλλου. Στον πάτο. Τι είναι η κουβάντα να κάνεις. Και αυτά αναπαράγονται και μαζεύονται στους αλγόριθμους με συνέπεια, το τονίζω, η άρνησή μου στον Σαμαρά να γίνω εξοκοινωνιστικός υπουργός, η άρνησή μου να γίνω υποψήφιος ευρωβουλευτής, να έχει αναστραφεί και να θεωρείται δεδομένο ότι εγώ κατέβηκα με τη Νέα Δημοκρατία. Φτάσαμε στο άλλο άκρο δηλαδή. Δεν ξέρω πραγματικά και αναρωτιέμαι αν έχετε αντιληφθεί. Δηλαδή, ο Μητροπολίτης Κυρκές, να επανέλθω στο πρώτο θέμα. Έκανε το αυτονόητο. Η Ορθοδοξία ενώνει. Πήγε στη Μόσχα. Μπράβο του, μαγκιά του και μπράβο του και πολύ καλά έκανε. Και να βγαίνουν άνθρωποι από τη Νέα Δημοκρατία, τσιράκια, δυτικόδουλα, και να τον λιδωρούν και τον υβρίζουν. Και αναρωτιέμαι γιατί. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η πτώση, η ηθική. Και είμαι από αυτούς που προσπαθώ να μην δίνω δικαιώματα, ξέρετε. Παλεύω. Δηλαδή, και χρήματα διαθέτω, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι οικονομικά. Και δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Γιατί σε αυτή τη ζωή κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Και για να πάρεις πρέπει να δώσεις. Να θυσιάσεις. Και ειλικρινά σας λέω, με το χέρι στην καρδιά, έχω θυσιάσει πάρα πολλά πράγματα από την προσωπική μου ζωή, την οικογενειακή μου ζωή, την επαγγελματική μου ζωή, για να πετύχουμε το στόχο. Επιτέλους να ανανύψει η χώρα. Επιτέλους. Και θα πάω μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Όσο και αν μας πολεμούν φασισταριά, ναζισταριά, είτε ακροαριστερά, είτε ακροδεξιά, δεν με απασχολεί. Θα πάμε μέχρι τέλους. Γιατί, το έχω πει κι άλλη φορά, ο φασισμός και ο ναζισμός δεν είναι ιδεολογίες για μένα. Είναι νοοτροπίες. Νοοτροπίες. Μην αγχώνεσαι, δεν χρειάζεται εσύ. Δεν υπάρχει λόγος. Νοοτροπίες είναι. Και είτε είσαι ακροαριστερός είτε ακροδεξιός, αν είσαι τεμπέλης και δεν έχεις δουλέψει τη ζωή σου, όσα πλαστά στοιχεία και να παραθέσεις στο διαδίκτυο, η αλήθεια είναι μία. Είσαι ένας τεμπέλης, άεργος, που δεν δούλεψες ποτέ σου, που δεν έχεις βγάλει ούτε ένα ευρώ και δεν μπορείς να με σώσεις κιόλας. Και δεν θα με σώσεις. Τελεία και παύλα. Αυτή είναι η αντίληψή μου και δεν αλλάζω. Επειδή βρισκόμουν στο ωραιότερο μέρος της Ελλάδος, και το πιστεύω αυτό, για μια εβδομάδα περίπου, στο χωριό επάνω, στη Βυζίτσα, στο Πήλιο, ένα εξαιρετικό μέρος, ευλογημένο μέρος, συνάντησε ένα φίλο και μου είπε, με ρώτησε, ρε παιδί μου, πες μου, ρε πρόεδρε, λέει, ποιος κατέστρεψε, λέει, τα στοιχεία για τα εγκλήματα πολέμου του 41-45 κτλ. Και τι περιείχαν αυταρχία, γιατί έτσι λέει ιστορικά, θέλω να μάθω. Ακούστε λοιπόν. Περιείχαν δικογραφίες για εγκλήματα κατοχής, εκτελέσεις αμάχων, βασανισμούς, εμπρισμούς, λαιλασίες και ονόματα υπευθύνων. Πότε έγινε? Το 1975, επί Υπουργείας Κωνσταντίνου Στεφανάκη, Υπουργός Δικαιοσύνης. Από τις 29 Νοεμβρίου του 1974 μέχρι 21 Δεκάτου του 1977 ήταν υπουργός ο άνθρωπος. Δείτε λίγο τις συμπτώσεις. Πότε νομιμοποιεί ο Καραμαλής το κουκουέ στην Ελλάδα? Μετά το 1974. Πότε καταστρέφονται τα αρχεία αυτά? Μετά το 1974 και το 1975 περίπου. Μήπως ήταν και ένα προϊόν συναλλαγής και ισορροπίας του συστήματος μεταξύ κουκουέ, Συμφωνίας και Καραμαλή? Να καταστραφούν τα αρχεία των εγκλημάτων πολέμου εκείνη της περίοδου. Ρωτώ. 16 Ιουλίου του 1977 η υπουργική απόφαση με την οποία διέταξαν την καταστροφή όλων των ονομάτων των εγκληματιών πολέμου, της κατοχής, των δοσιλόγων. Απλά είναι τα πράγματα. Πιο απλά δεν γίνονται, να σας τα πω. Και επειδή έρχεται, λέει ο Πρωθυπουργός, στη Βόρεια Ελλάδα να εγγενιάσει και πάλι το μετρό Θεσσαλονίκης, και πάλι το μετρό Θεσσαλονίκης που θα πάει στην Καλαμαριά, δεν πάει στην Καλαμαριά, πάει στον προηγούμενο σταθμό. Γιατί δεν πάει στην Καλαμαριά? Γιατί υπάρχει λαϊκή αγορά εκεί και φοβάται τη λαϊκή καταγραφή. Είστε ανεπιθύμητοι όλοι στη Μακεδονία και στη Βόρεια Ελλάδα. Είστε όλοι οι ψεύτες του παρακράτους του Κορολακίου ανεπιθύμητοι στη Βόρεια Ελλάδα. Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, όλοι είστε ανεπιθύμητοι, τελεία και παύλα. Κοροϊδεύετε μια ολόκληρη Μακεδονία, μια ολόκληρη Θράκη, μια ολόκληρη περιφέρεια. Κοροϊδεύετε τη Θεσσαλονίκη, κοροϊδεύετε τους Βορειοελλαδίτες και την περιφέρεια και νομίζετε ότι με την αλλαγή από το μία στάση μετρό στην άλλη θα κοροϊδέψετε τη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει μετρό χωρίς να συνδέεται με το αεροδρόμιο. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Σε καμία χώρα του κόσμου. Όπως δεν υπάρχει σιδηρόδρομος που δεν συνδέεται με λιμάνια. Τελεία και παύλα. Τα υπόλοιπα είναι για τους ηλιθίους που νομίζουν ότι πιστεύουν ένα κόμμα που θα αλλάξει τη ζωή τους. Όταν βγαίνει το πρώτο θέμα με πρωτοσέλιδο της Νέας Δημοκρατίας μαγαζί, μέτρα ανάκτησης της χαμένης ψήφου, τα κίνητρα που δίθεν θα δώσει ο Πρωθυπουργός στους μικρομεσαίους, επειδή φωνάζει η ελληνική λύση για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τότε καταλαβαίνετε πού οδηγούμαστε. Πού οδηγούμαστε? Θα ανακουφίσει, λέει, τους μικρομεσαίους. Τους εξαφάνισε και τώρα τους ανακουφίσει. Όταν τους λέγαμε για τις δόσεις, για τεκμήρια, το τεκμαρτό, τους τα λέγαμε στη Βουλή. Εμείς τα λέγαμε. Από το 2019 με προτάσεις συγκεκριμένες, απόψεις. Εμείς δεν είμαστε όρκς όπως τα υπόλοιπα κόμματα που έχουν συγκεκριμένα ατζέντα για γιουρούσια. Εμείς έχουμε προγραμματικό σχέδιο, έχουμε πρόγραμμα για να κυβερνήσουμε. Όχι για να επιβιώσουμε οικονομικά επειδή είμαστε άνεργοι και αέργοι και ψάχνουμε τρόπο να μην ζούμε με τη γιαγιά μας, τον παππού μας, τη μαμά μας, τον μπαμπά μας για να επιβιώσουμε οικονομικά. Εμείς ζούσαμε μια χαρά και πριν κάνουμε το κόμμα. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο με φόντο τη ΔΕΘ. Μάλιστα. Να σας δω τι θα πείτε τώρα. Και με ρώτησε κάποιος, πώς μπορεί να αλλάξει η Ελλάδα, ρε Πρόεδρε? Και του απήντησα ότι στη χώρα μας για να αποκατασταθεί η δημοκρατία πρέπει η δικαιοσύνη να δικαστεί, όχι αφηρημένα, οι δικαστές, οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι να δικαστούν. Δικαστές οι οποίοι αποφασίζουν για το μισθό τους, δικαστές που απορρίπτουν 13ο και 14ο μισθό, ώστε ο Πρωθυπουργός να πάει στη ΔΕΘ και να πει σας δίνω 13ο μισθό, δεν είναι δικαστές. Αποφάσισε το ΣΤΕ ότι ο 13ος και 14ος μισθός είναι παράνομα, είναι ασυνταγματικά. Για το δικό του το μισθό όμως δεν υπάρχει το ίδιο. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Μόνο έτσι θα μπορέσει η Ελλάδα να ορθοποδήσει. Αλλά ακούστε τα νούμερα για να καταλάβετε πού οδηγείται η χώρα και χρειάζεται άμεσα επανίδρυση η Ελλάδα. Βαθύ Σάμου, κάτοικοι 5.100, πρόσφυγες εντός εισαγωγικών, λαθρομετανάστες για μένα, 13.500. Γεννήσεις 10 την ημέρα των λαθρομεταναστών. Έλληνες, 1 με 2 το τρίμηνο. Αυτό είναι η στρατηγική άλωσης μιας χώρας. Έτσι απλά είναι τα πράγματα. Ας πάει ο Μητσοτάκης στη Μίκρα, έτσι, και όχι στο κεντρικό σταθμό Καλαμαριάς, στα χωράφια μέσα εκεί πέρα, με τα τζιζάνια, να μας κάνει το μετρό. Να πάει, γιατί δεν πάει. Να πάει, γιατί δεν πάει ο άνθρωπος, να κοροϊδέψει τους Έλληνες. τους Βορειοελλαδίτες, νομίζει τουλάχιστον. Νομίζει. Αυτά και μη χειρότερα, φίλες και φίλοι. Και δεν θέλω να μιλήσω για όλα όσα μπορεί κανείς να δει γύρω του, αν θέλει να δει. Απλά θέλω να σας πω το εξής. Αυτό που ποτέ, μα ποτέ, δεν περίμενα να δω. Την ημέρα της Παναγιάς, ανήμερα της Παναγιάς, οι Πακιστανοί δήθεν έχουν, λέει, την ημέρα ανεξαρτησίας τους. Και πήγαν κάτω από τη Βουλή και ύψωσαν την πακιστανική σημαία, έκαναν έπαρση πακιστανικής σημαίας. Αν θέλετε την άποψή μου, οι χειρότεροι λαθρομετανάστες είναι οι Πακιστανοί. Γιατί τα ήθη έθιμά τους και το έθος τους δεν συνάδουν με το δυτικό πολιτισμό. Πέρα για τα παιδάκια που πάω την παιδεραστία, πέρα για τους βιασμούς που λένε δεν ξέρω και τα λοιπά, η θρησκεία μου το επιτρέπει γιατί είναι άπιστη. Πέρα από όλα αυτά, όχι όλοι, αλλά θεωρώ ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι οι χειρότεροι των λαθρομεταναστών. Γι' αυτό και πρέπει να φύγουν όλοι. Όλοι. Όλοι. Αυτά για να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Και κάποιος παρεξηγήθηκε, μου λέει, γιατί να το κάνει ο Μητροπολίτης αυτό. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Μια χαρά εξηγήθηκε ο Μητροπολίτης Κερκυράς. Πολύ καλά έκανε. Και μαγιά του και μπράβο του ο Νεκτάριος. Και είναι και φίλος μου. Το συμπαθώ πολύ. Είναι και από το Βόλο. Τα χωριά μας εκεί. Τη Βυζίτσα από κάτω. Για να πάμε λίγο. Γιατί μου λέει ένας, πώς θα βρεις τα λεφτά. Να σας πω, ρε παιδιά. Το αεροδρόμιο Καστελίου από 625 εκατομμύρια ευρώ που ήταν να πληρώσουμε, πόσο κόστησε? 1,2 δις. Διπλάσιο, δύο αεροδρόμια. Από 625 πήγε στα 1,2 δις, παιδιά. Η Εγνατία Οδός, ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έγινε ποτέ για να εξυπηρετηθεί η ΓΕΚ Τέρνα, ιδιωτικοποιείται με κανόνες ασφαλείας διαφορετικούς και η εταιρεία προσφεύγει, και δικαιολογημένα, επιχειρηματίες είναι, εναντίον του ελληνικού δημοσίου για να πάρουν αποζημίωση, γιατί οι κανόνες ασφαλείας έχουν αλλάξει. Και είναι κλειστός ο δρόμος. Μία ολόκληρη κυκλοφορία μέσα στα τούνελ. Να πεθάνει σε το ποντίκι. Πάλι η Μακεδονία ταλαιπωρείται. Πάλι η περιφέρεια ταλαιπωρείται. Να πάει εκεί στα τούνελ ο Μητσοτάκης να γενιάσει το μετρό. Να το δούμε εκεί. Να το δούμε εκεί. Βαρέθηκα. Πραγματικά βαρέθηκα, παιδιά. Να σας ακούσω λοιπόν εσάς τώρα, γιατί θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Φίλος από τη Χαλκιδική, γιατί πλέον εγώ δεν πηγαίνω Χαλκιδική. Εδώ και μια επταετία, τον κόψω οκταετία. Κάποτε πήγαινα. Γιατί είναι πανέμορφη Χαλκιδική, αλλά έχουν έρθει Ρουμάνοι, Βουλγάροι, Σκοπιάνοι. Δεν υπάρχει, νερό δεν έχει, περιοχή υπερτουρισμός, υποδομές δεν υπάρχουν. Και έχει γίνει η Χαλκιδική, παιδιά, ένα μπάχαλο. Μάλιστα. Ακούστε λοιπόν τι κάνουν. Αγοράζουν ακίνητα οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, οι Σκοπιανοί, οι Μαφιόζοι για ξέπλυμα χρήματος. Τα εκμεταλλεύονται με βραχυχρόνια μίσθωση κάτω από τα ραντά της εφορίας. Τούρκοι μεταφιασμένοι σε Βουλγάρους. Το είπε και ο αντιδήμαρχος τουρισμού, λέει, της Αλεξανδρούπολης, τώρα ξύπνησε αυτός. Και τα λεφτά πηγαίνουν στην Τουρκία. Ή στη Βουλγαρία ή στα Σκόπια. Όλα καλά. Όλα καλά, παιδιά. Ζήτω η κυβέρνηση. Ζήτω η κυβέρνηση. Καλά είναι. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Τι να πρωτοφτιάξει ο Μητσοτάκης, έλεγε η άλλη από την Αλεξανδρούπολη. Θα σε φτιάξει τη γούνα. Θα σου φτιάξει τη γούνα. Ερώτημά μας. Ερώτημα. Όχι ρητορικό. Ουσιαστικό. Έπραξε καλά ο Μητροπολίτης Κερκύρας που πήγε τα Ιερά Λείψανα στη Μόσχα, ναι ή όχι? Και γιατί? Έκανε καλά ο Μητροπολίτης Κερκύρας που πήγε τα Ιερά Λείψανα στη Μόσχα, ναι ή όχι? Και γιατί? Εγώ την τεκμηρίωσα. Και είπα, καλά έκανε και μαγιά του. Και μπράβο του και έβγε του και μαζί του είμαι. Η Ορθοδοξία ενώνει και οι Ρώσοι δεν είναι εχθρικός λαός της Ελλάδος. Δεν λέω ότι είναι αδέρφια μας, φίλοι μας, ξαδέρφια μας. Λέω ότι δεν είναι εχθροί μας. Και όσοι παλεύουν για το αντίθετο είναι επικίνδυνοι για την Ελλάδα. Επικίνδυνοι για το έθνος. Πάμε στις γραμμές. Να σας ακούσω ρε παιδιά. Γιατί όχι.
2: Καλημέρα πάμε. Κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας.
2: Θα κλείσω γιατί είναι στο τούνελ. Εκείνο που ήθελα να σου πω όμως είναι το εξής. Σου εύχομαι καλή υγεία, ευτυχία.
1: Πάει το τούνελ μας έφαγε. Έπεσε.
0: Να πούμε στις γραμμές το 2310-500-676, 2310-500-677 και γραπτός τις ερωτήσεις σας στο Viber του σταθμού 6907-483-484.
1: Και βγαίνει και ο Χατζηδάκης στο Sky και λέει κανείς δεν μιλάει για κατάργηση τεκμαρτού. Αυτά είναι. Μόνο στην Ελλάδα ασκούν αυτά. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Χαίρετε. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
3: Αγαπητέ αδελφέ, αγαπητέ αρχηγέ Κυριάκο. Λοιπόν, συμφωνώ στα περισσότερα που λες, είναι ιερές.
1: Ναι.
3: Μονάχα θέλω να σου πω κάτι, αδελφέ. Πολιτικό λόγο πρέπει να έχει ο... Διαφορετικό βέβαια από αυτό που σκεφτόμαστε πολλές φορές, ο ιερέας και οι αρχιερείς, αλλά ένα πολιτικό λόγο που μπορεί να ενώνει όπως είχε ο Χριστόδουλος.
1: Κομματικό λέω εγώ, όταν αναφέρομαι στον πολιτικό λόγο, ακούστε, έχετε δίκιο πατέρα μου, τα πάντα είναι πολιτικά στη ζωή μας. Τα πάντα, πολιτικά όντα είμαστε έτσι κι αλλιώς και δεν μπορείς να αφαιρέσεις το δικαίωμα από έναν ιερέα να έχει πολιτική άποψη. Κομματικό αγώνα υπέρ ενός ή άλλου δεν πρέπει να κάνει κάποιος.
3: Εννοείται. Ο λόγος του ιερέως πρέπει να ενώνει.
1: Και εθνικός λόγος. Κυρίως.
3: Ναι.
1: Εθνικός
3: λόγος. Αυτός κατά κύριο λόγος δεν είναι ακριβώς πολιτικός, είναι κοινωνικός λόγος. Είναι λόγος ενότητας.
1: Αυτό είπα, για κομματικό λόγο μιλήσατε.
3: Δεν... Συμφωνώ μαζί. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και για να καταλάβετε πώς λειτουργεί το σύστημα. Έκανα TikTok για τα data centers. Το tip σαν το ban, λέω αυτό, πώς λέγονται αυτά, που τα λέει ο Στέφανος ο Δαμιανίδης. Πώς έτσι τα λέει. Έχει φάει το βίντεο αυτό για τα data centers. Για να καταλάβετε σε ποια κοινωνία ζούμε. Το τι σκιές έχουν ρίξει από πίσω ώστε να μην κάνει διάχυση το βίντεο, γιατί λέω στοιχεία δεν υπάρχουν πουθενά. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
4: Κύριε Πρόεδρε, όχι μόνο πολύ καλά έκανε, ας τον ευλογήσει ο Θεός που πήγε και μπας ξυπνήσει αυτός ο ελληνικός λαός. Εκείνο που θέλω να πω, που πολλές πάρα πολλά πράγματα ωραία, ας μπορέσει ο λαός να ξυπνήσει, να ξεκωθεί, γιατί κλείσαν τα πετρέλαια στην Καβάλα. Ο κύριος Μητσοτάκης για να πουλάει εμπόριο και να παίρνει φόρους. Κάποτε ας ξυπνήσει αυτός ο ελληνικός λαός. Κοιμάται όρθιος. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, αγανάκτηση άκουσα. Για μένα ο Μητροπόλης έκανε πολύ καλά που πήγε στη Ρωσία, στη Μόσχα. Μια χαρά εξηγήθηκε που πήγε τα αεραλειψάνα και καλά έκανε και μακάρι να το κάνουν κι άλλοι, γιατί πρέπει να γεφυρώσουμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Και με όλες τις χώρες. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας.
5: Λοιπόν, εδώ έχουμε την πολιτική των δύο μέτρων και δύο σταθμών.
1: Σωστό.
5: Όταν κάποιοι αρχιερείς έτσι επικροτούν τους εμβολιασμούς, κλείνουν τις εκκλησίες, παίρνουν τα 5.000, εκεί είναι καλή. Όταν κάποιοι στηρίζουν την απανταφού ορθοδοξία, είναι κακή.
1: Το χειρότερο, βεβαίως, είναι, Γαλλός, το χειρότερο βεβαίως, είναι ότι ακόμη και τη Θεία Κοινωνία ενεχοποίησαν τότε.
5: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Δηλαδή, το μυστήριο της Ιεράς Κοινωνίας, έτσι.
5: Λοιπόν, δηλαδή, όταν έκανε ανάσταση στις 10 αντί στις 12, ο COVID θα είχε εξαλειφθεί. Δεν θα είχε μεταδοθεί, ας
1: πούμε. Ναι, ναι, μετά τις 12.
5: Και το υποστήριζε η ιεραρχία.
1: Ναι, αυτός ο άνθιμος.
5: Προεξάρχοντος του αρχιεπισκόπου τότε.
1: Ο άνθιμος, ο Αλεξανδρουπόλεως, το καλό παιδί.
5: Μάλιστα, λοιπόν. Επομένως, καλά έκανε ο άνθρωπος.
1: Που είναι.
5: Και μπράβο του και συγχαρητήρια. Και είναι στα πλαίσια του να πλήξει τις βασικές αρχές της πατρίδος μας.
1: Ξέρεις, εμένα.
5: Οικογένεια, ορθοδοξία.
1: Εμένα με ενοχλεί και κάτι άλλο, γιατί τη λογική χρησιμοποιώ και όχι το ένστικτο ή τον παρορμητισμό ή τον αυθορμητισμό. Όταν πηγαίνουν και φυλάνε το χέρι του Πάπα, που είναι αντικανονικό, έτσι, όταν κάνουν οικουμενιστικές συγκεντρώσεις, γιατί δεν βγαίνουν οι ίδιοι άνθρωποι να τα βάλουμε αυτές τις επιλογές, εκεί όμως σιωπούν και δεν μιλάνε. Έχει κι άλλα να πω. Εντάξει.
5: Ακριβώς.
1: Να είστε καλά.
5: Έχουμε καλή δύναμη και καλή χρονιά να
1: είστε καλά, να είστε καλά. Όλοι τη χρειαζόμαστε και παλεύουμε γι' αυτό. Και αύριο θα είμαι στο μάχη. Και Παρασκευή πρώτα ο Θεός πρωί στο Open. Και Πέμπτη μιλάμε Βουλή. Έχουμε. Παρακαλώ. Χαίρετε.
6: Παρακαλώ. Εμμανουήλ από Γερμανία.
1: Ναι, κυρία μου.
6: Πολύ καλά έκανε. Τέτοιους παπάδες θέλουμε.
1: Ναι.
6: Παπάδες. Ηγέτες να είναι. Έτσι. Όπως ηγέτης να είσαι και εσύ. Σε εύχομαι υγεία και από αυτά που έχεις πει Θέλω να κάνεις μόνο το 10%. Φτάνουνε.
1: Θα αλλάξει Ελλάδα.
6: Φτάνουνε.
1: Θα αλλάξει Ελλάδα.
6: Πραγματικά. Και να κάνεις κάτι να μας γυρίσεις πίσω στην πατρίδα μας.
1: Ένας από τους βασικούς κανόνες επιβίωσης ελληνικής λύσης είναι αυτός ακριβώς. Να γυρίσουν οι Έλληνες πίσω. Τέλος η
6: πολιτική. Να σε έχει ο Θεός καλά. Τίποτα άλλο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Υγεία.
1: Όλους να μας έχει καλά ο Θεός. Όλους, παιδιά. Όλους μας. Απλά βλέπετε με τι λύσε το σύστημα. Επιχειρεί να δημιουργήσει προβλήματα κάθε 6 μήνες. Αυτό και το νέο και το παλιό. Και ξανακάνουμε καινούργια. Δε, ό,τι και να κάνουν. Ας τους νεκρούς να χαιρετούν. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας.
1: Χαίρετε κύριε.
7: Ο Δημοσθένης είμαι από Πειραιά. Λοιπόν, πολύ καλά έκανε για τα Λειψανά, γιατί είμαστε δύο χώρες χριστιανικές και μας ενώνει. Και θα μας ενώνει και γεωπολιτικά. Αλλά θα σας διαβάσω και κάτι που το σημείωσε, να μην το ξεχάσω, ήθελα να σας πω καιρό. Η Ελλάδα δυστυχώς είναι ένα πλοίο με μισή προπέλα και με λάθος καπιτάνιο. Και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Και για να το αλλάξουμε αυτό πρέπει να αλλάξουμε και το καπετάνιο και την προπέλα. Ευχαριστώ πολύ
1: να
7: κύριε
1: Πρόεδρε. Και το επίθετο φαντάζομαι.
7: Όχι.
1: Και το επίθετο. Κυριάκος Μητσοτάκης, Κυριάκος Βελόπουλος. Λέω Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλάζουμε τον Μητσοτάκη, βάζουμε Βελόπουλος. Πώς θα. Να είσαι καλά, Δημοσθένη.
7: Να αλλάξουμε τον Πρωθυπουργό.
1: Να είσαι καλά. Να σου πω κάτι, Δημοσθένη. Αν δεν αλλάξουμε εμείς, δεν αλλάξει ποτέ κανένας. Να είστε καλά. Αν δεν αλλάξουν οι Έλληνες και δεν πιστεύουν πραγματικά σε κάτι γελία άτομα τα οποία βγαίνουν και μόνο με συνθήματα, με παρόλες και με τσιτάτα επιχειρούν να απευθυνθούν στο χαμηλό ένστικτο, στο ταπεινό ένστικτο, στο θυμικό αν θέλετε, στο συνέστημα και όχι στη λογική, δεν πρόκειται να αλλάξει η Ελλάδα, παιδιά. Έτσι βγήκε ο Τσίπρας το 15-16. Απευθύνθηκε στα ταπεινά σας αίσθηκτα. Θα κάνω, θα καταργήσω, θα σκίσω τα χαρτιά και τα μνημόνια και ο Σαμάρας τα ίδια έλεγε. Βλέπετε τι λέω εγώ. Δουλειά θέλει εδώ οργάνωση σχέδιο για να μπορέσουμε να ανανύψουμε. Τελείως διαφορετικός ο λόγος μας με επιχειρήματα κυβερνητικά. Όχι να παίρνω μόνο την επιχορήγηση επειδή είμαι άεργος, τεμπελός και λέω εμένα με τον μπαμπά και την μαμά για να επιβιώσω ο ίδιος. Ή επειδή είμαι εκατομμυρίουχος τεμπέλης άεργος όπως ο Τσίπρας. Δεν ξέρω αν εκατομμύριο, άεργος είναι πάντως. Δεν δουλεύει, αλλά έχω λεφτά και επενδύω στο κόμμα. Τα λεφτά που τα δέχεσαι, ο Θεός και η ψυχή του. Συγκαλά οι ολιγάρχες. Παρακαλώ. Χαίρετε.
8: Καλημέρα, καλημέρα πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας.
8: Πασχάλης, κατά τη γνώμη μου έπραξε πάρα πολύ σωστά και μάλιστα πολύ σοφά. Γιατί εκεί που ήταν όλες οι πόρτες κλειστές, άνοιξε μία πόρτα ο Μητροπολίτης. Η οποία αυτή πόρτα θα τη δούμε το τι έπεται στη συνέχεια. Είναι προς όφελος της πατρίδας μας να συμπορευτούμε με την ομόθρασκη ορθόδοξη αδερφή Ρωσία. Και πιστεύω ότι η κίνησή του ήταν πάρα πολύ σωστή, πάρα πολύ σωστή σε όλα τα επίπεδα. Προπάντων θρησκευτική, αλλά και γεωπολιτική.
1: Να είσαι καλά, εγώ θα το πω για να μην παρεμηθούν, σας άφησα να το πείτε. Δεν συμπορευόμαστε με κανέναν. Συμπορευόμαστε με το εθνικό μας συμφέρον. Μην τα μπερδεύουμε πάλι και πέσουμε στην παγίδα. Από τη μία πλευρά πάμε στην άλλη. Ούτε με Γερμανία, ούτε με Ρωσία, ούτε με Κίνα, ούτε με ΗΠΑ, ούτε με Γαλλία. Δεν συμπορεύομαι με κανέναν, να δεν έχω συμφέρον. Αλλά πάω με τη λογική, δεν πάω με το συνέστημα. Για ποιο λόγο να έχω εχθρό τον Πούτιν και τη Ρωσία, να μου πείτε. Ποιος είναι ο λόγος που πρέπει να επιτεθώ στη Ρωσία? Ομόδοξες χώρες είμαστε. Αυτό δεν μας σώσει, δεν σε σώζει όμως. Ομόδοξοι και Βούλγαροι ήταν, αλλά μας έσφαζαν στις αρχές του 20ου αιώνα. Δεν μου λέει κάτι αυτό. Ως πολιτικός μιλάω, αρχηγός τώρα, και όχι ως άνθρωπος της Εκκλησίας ή Ορθόδοξος. Μην ταυτίζεστε απόλυτα με οτιδήποτε. Είτε Γερμανία, είτε Γαλλία, είτε Αμερική, είτε Ρωσία. Αν τα συμφέροντα της Ελλάδος συμπίπτουν, είμαστε με αυτούς. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά δεν υπάρχει και λόγος να είμαι εχθρός με αυτούς. Να η διαφορά της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα όρξ. Επιχειρήματα. Και ο Πασκάλης πολύ καλά το λέει στα πλαίσια της παραδοσιακής σχέσης με τη Ρωσία. Το είπε σωστά και μπράβο του. Παρακαλώ.
9: Παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
9: Το ακούτε, χαίρετε.
1: Ναι.
9: Χρόνια πολλά στους Έλληνες και Ορθοδόξους. Και στους απαντατικούς Ορθοδόξους. Πόσο μάλλον και στους Ρώσους Ορθοδόξους και δοθεί σε ευκαιρία σήμερα του Πατροκοσμάτου Ετωλού, ο οποίος έχει πει για τη Ρωσία και την επέμβαση υπέρ ημών των αμαρτωλών Ελλήνων. Άιντε, ας ξυπνήσουμε. Καλά που υπάρχετε και εσείς και τα λέτε. Χρόνια πολλά και πάλι.
1: Να είστε καλά. Προσπαθώ, παιδιά. Δεν είναι ότι τα λέω μόνο. Δεν ξέρετε τι περνάμε, τι πιέσεις ασκούνται δεξιά και αριστερά. Δεν θα το αντιληφθούν κάποιοι. Δεν θα το αντιληφθούν. Δεν το φαντάζεστε, έτσι. Και το σύστημα κάθε φορά ετοιμάζει και μια έκπληξη, αλλά ήδη ξέρουμε από πριν και είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Χαίρετε.
10: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
10: Εγώ είμαι.
1: Ναι, κυρία μου, ναι.
10: Καλημέρα, κύριε Βελόπουλε. Καλώς. Χρόνια πολλά η σημερινή βοήθειά μας, ο πατρόκος μας, ο Ετωλός. Σας παίρνω από την Ακριτική Θεσπρωτεία.
1: Mm.
10: Φιλιά της Θεσπρωτείας.
1: Ναι, ναι, ναι.
10: Που δεν λειτουργεί τίποτα.
1: Όπως όλη η Ελλάδα, μην νομίζετε.
10: Παραμελημένη τελείως.
1: Δεν είναι τυχαίο.
10: Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έρχεται, mm-hmm. μπαίνει στην εκκλησία και κοιτάζει να δει αν τον βλέπουν. Δεν παρακολουθεί τη λειτουργία.
1: Μα δεν είναι, αυτά είναι η εικόνα, δεν είναι η ουσία.
10: Λοιπόν, δεν λειτουργεί τίποτα. Καταρχάς, ο Μητροπολίτης της Κερκύρας χρυσά έπραξε και ορθόδοξα. Και ορθόδοξα. Λοιπόν, προχωρήστε μπροστά και ο κόσμος θα ακολουθήσει.
1: Να είστε καλά. Προσπαθώ. Δεν είναι και το πλέον εύκολο, ξέρετε, αυτό που κάνουμε. Γιατί πάει κόντρα στο ρεύμα. Γιατί, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κι άλλοι που θα παγωνίζονται για την Ελλάδα, που παλεύουν για αυτήν. Αλλά πρέπει να δείτε τον κάθε ένα που επικαλείται την Ελλάδα, το έθνος, την πατρίδα, την ιστορία και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ναι ρε παιδί μου, θέλω να ψηφίσω εσένα. Ο λόγος που θα σε ψηφίσω ποιος είναι? Επειδή είσαι ωραίο παιδί, ωραία γυναίκα? Αυτό είναι υποκειμενικό βέβαια. Αλλά δεν είναι δημοκρατικό και δεν είναι εθνικά τελές φορών. Είναι ατελές. Λες ότι θες να κυβερνήσεις. Έχεις το πρόγραμμα, έχεις το σχέδιο, έχεις προτάσεις. Μου λες αυτά που πραγματικά ισχύουν ότι μπορεί να τα αλλάξεις. Όχι γενικά, άιντε με ντου θα πάρουμε την κυβέρνηση. Αυτά ανήκουν σε άλλες εποχές, ξέρετε. Τα ντου στο τέλος έχουν αίμα. Και το αίμα είναι του λαού. Δεν είναι αυτού που λέει κάνω ντου. Γιατί αυτός κάνει ντου και μετά άντε γεια. Βολεύεται με το σύστημα και το χρησιμοποιεί. Όποιος και είναι αυτός. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Χαίρετε. Παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
11: Εσείς από Γερμανία.
1: Ναι.
11: Θέλω να μεταφέρω κάτι πολύ σοβαρό, γιατί δεν το ξέραμε, το έχει διαπιστώσει κανένας. Άμα υπήρχε τηλεόραση στο παρελθόν, επί Σπάρτης, επί 1800, ούτε ο Λεωνίδας θα ξεκινούσε τις Θερμοπύλες, ούτε ο Κολοκοτρώνης θα ξεκινούσε την απελευθέρωση. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι η τηλεόραση. Γιατί τι γίνεται? Εάν υπήρχε μια γενιά σάπια και τα άτρωγα τα λεφτά, πάει στο διάλογο. Αλλά άμα υπήρχε τηλεόραση και το σύστημα άλλο ένα κοινωνικό που μεγάλουν άνθρωποι σωστά, οι επόμενες γενιές που θα ήταν σωστά θα διορθώναν την κατάσταση. Έχω παρατηρήσει ότι όλες οι μεγάλες χώρες οι ηγέτες, επειδή ο άνθρωπος δέχεται ερεθίσματα από μικρός μέχρι να μεγαλώσει, διαμορφώνει ένα κοινωνικό οπτικό σύστημα ότι ο άνθρωπος θα μεγαλώνει με μια ισχυρή πατριωτική σύγκριση. Σε εμάς γίνεται το αντίθετο τα τελευταία 50 χρόνια, πιστεύω.
1: Ναι, δεν έχετε άδικο, αλλά επαφίεται και στην κρίση του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά και της οικογένειας κυρίως, να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε αυτός ο άνθρωπος που δέχεται όντως μηνύματα, έχει το απόλυτο δίκιο, αντεθνικά, αντιχριστιανικά, να γίνει το οχυρό στα μηνύματα αυτά. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος έφτασε εδώ με την αυτοκίνηση.
11: Δεν έχει τον χρόνο για δεν να γίνει αυτό.
1: Να είστε καλά, άκουσε με λίγο. Άρα, άκουσε με, αγαπητέ μου, άκουσε με λίγο. Άκουσε με. Για διακοπές έχει χρόνο ο άνθρωπος. Αν θέλει ο άνθρωπος να βρει χρόνο για την αυτοβελτίωσή του, τον εαυτό του, τον ψυχισμό του, την εσωτερικότητά του, μπορεί να βρει. Μην το λέτε αυτό. Μιλάτε με έναν άνθρωπο που σηκώνεται 7.30 το πρωί και κοιμάται 12 το βράδυ κάθε μέρα. Εδώ και χρόνια. Έτσι έχω μάθει να λειτουργώ. Αν θες να βρεις χρόνο, βρίσκεις. Να είσαι καλά. Τέσσερις φορές, να πας 4 μέρες στο Άγιο Όρος. Θα βρεις χρόνο. Δεν είναι έτσι. Πάμε στις γραμμές. Έχετε δίκιο βέβαια στο σκεπτικό σας. Απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εδώ όμως είναι η διαφορά του όντως άνθρωπος, τον ο άνθρωπος, με τα υπόλοιπα ζώα. Ο άνθρωπος έχει την κρίση, έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, έχει την, αν θέλετε, τη σκέψη, έχει το μυαλό. Έχει τελείως διαφορετική σωματοδομή από τα υπόλοιπα ζώα. ώστε να μπορεί να διαφέρει. Το τι μηνύματα δέχομαι, εδώ είναι οι άμυνες που πρέπει να καλλιεργηθούν. Έχετε δίκιο πάντως. Έκανε καλά ο Νεκτάριος που πήγε στη Μόσχα, ναι ή όχι? Μαγιά του για την άποψή μου. Και καλώς έπραξε. Ο Μητροπολίτης εννοώ, πήγε τα αεράλεψανα. Γιατί την πέσαν όλοι οι δυτικόδουλοι. Πάμε στις γραμμές. Χαίρετε.
12: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
12: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
12: Ναι.
1: Ναι κύριε. Μ' ακούτε, εσείς που παρακαλάτε, κλείστε το ραδιόφωνο για να μ' ακούτε καλύτερα, μην έχει καθυστέρηση ο ήχος.
12: Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
12: Είμαι φανατικός υποστηρικτής του Focus FM.
1: Καλά,
12: δεν
1: κάτσε.
12: Έχω χάσει επεισόδιο κανένα. Θα σου δώσω μία ιδέα μόνο, άκουσε έτσι, σε παράδειγμα 59 χρονών, σε παίρνω από ένα μακρινό νησί των Κυκλάδων, δεν θα πω ποιο είναι. Όταν κάνεις στις συγκεντρώσεις που θα κάνεις προεκλογικά, θα βάλεις ένα μεγάλο προτζέκτορα,
1: ναι,
12: πίσω, από πίσω σου, ένα μεγάλο προτζέκτορα, θα φτιάξεις 10 ωραία βιντεάκια, 15, 150, είναι 200, δεν ξέρω πόσα είναι, ναι, γιατί εγώ αυτό το έχω κάνει στο κινητό μου, να ξέρεις. Χτες ήμουνα σε πολιτική συζήτηση με φίλο μου, mm-hmm, του έλεγα για την woke agenda, mm-hmm, και μου λέει, τι μου λες τώρα, ποιος Βελόπουλος? Και ο Βελόπουλος, περίμενε, του λέω, φίλε, τώρα θα ακούσεις. Mm-hmm. Γιατί έχω φτιάξει τα βιντεάκια σου, επειδή σε παρακολουθώ από τη Βουλή, αδερφέ. Συγγνώμη που μιλάω έτσι.
1: Μια χαρά μιλάς. Μια χαρά μιλάς.
12: Έτσι σε νιώθω. Θα βάλεις λοιπόν ένα ωραίο προτζέκτορα στις ομιλίες σου και θα γίνει ο κόσμος από κάτω, γιατί αναγκαστικά τα μεγάλα κανάλια, τα συστημικά, θα δείξουν την εικόνα και να έρθουν να απαντήσουν όλοι αυτοί που μας διοίκησαν όλα αυτά τα χρόνια. Νίκος λέγομαι, σε παίρνω από ένα νησί των Κυκλάδων και λέγεται, δεν θα πω άλλα.
1: Να σε καλά, Νικόλα. Να σε καλά. Να σε καλά όπου κι αν είσαι, να είστε καλά όπου κι αν είστε. Απολαύστε τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού όσοι μπορείτε βέβαια. Όπως ο Στέφανος ο Δαμιανίδης, ο φίλος μας εδώ πέρα, διακοπάρει. Εντάξει, δικαιολογείται. Άνθρωποι είμαστε. Χρειαζόμαστε και τις παύσεις. Παρακαλώ.
13: Γεια σου, Κυριάκο.
1: Χαίρετε.
13: Λοιπόν, τα κουφάλια.
1: Α.
13: Εντάξει, Γιώργος.
1: Ναι, Γιώργο.
13: Με ξέρεις. Πολύ καλά.
1: Ξέρω το. Εντάξει, Γιώργο, λέγε.
13: Καλά, ξέρεις τόσο κόσμο τώρα που να θυμάσαι ποιος είναι και ποιος δεν είναι.
1: Είναι πολύ χαμηλά ο ήχος, δεν ξέρω γιατί. Φώναξε λίγο ρε Γιώργη.
13: Σε ακούω, φωνάζω ρε Κυριάκο.
1: Μπράβο, δίπλα στα κουφάλια σας, ακούμε ρε. Πάρα το μηδέν που λέγαμε παλιά.
13: Ακριβώς.
1: Για λέγε.
13: Να σου πω λίγο. Με αυτά τα ρεύματα και με αυτά τα νερά, τι γίνεται ρε.
1: Ρε Γιώργο, τώρα στο ξεκούδρο με πήρες τηλέφωνο και τα ανάγκη τα ρεύματα. Πράγματα που έχω αναλύσει χιλιάδες φορές. Που μπορεί να είναι το ρεύμα τζάμπα. Τα έχω πει χίλιες φορές. Σήμερα έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα για το τρεκτάριο. Εσύ με πήγες στο ρεύμα. Να σε καλά, ρε Γιώργη. Τα έχω πει εκατοντάδες χιλιάδες φορές. Όσο υπάρχει Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, θα έχετε ακριβό ρεύμα, ακριβό νερό, ακριβά τέλη, ακριβά δημοτικά τέλη, υπερφορολόγηση. Θα τα έχετε όλα αυτά γιατί δεν παράγει πλούτο η χώρα, γιατί δεν θέλουν η Ελλάδα να παράγει. Τα έχουμε πει. Μην επαναλαμβανόμαστε συνεχώς. Για μένα ο Νεκτάριος Μητροπολίτης Κερκύρας που πήρε τα ιεραλείψανα από την Κέρκυρα και πήγε στη Μόσχα, καλώς έπραξε. Για εσάς, ακούω. Παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας κύριε Βελόπουλε.
1: Χαίρετε.
14: Λοιπόν, σήμερα το πρωί άκουσα το εξής. Ότι η Ελλάδα έχει τα 6 μίλια και απαγορεύεται να βγει έξω από τα 6 μίλια. Η Τουρκία έχει το δικαίωμα να αλωνίζει όλο το Αιγαίο. Από πού το βρήκε όλο το Αιγαίο η Τουρκία, που με δυο ναυμαχίες το στριμάξαμε με τον Αβέροφ τότε το θορυκτό, μία στις 3 Δεκεμβρίου και μία στις 13, πώς ήταν Ιανουαρίου του 13. Τους στριμάξαμε και τους πετάξαμε έξω από το Αιγαίο. Τι θέλουν τώρα και... Αλλά εμείς πήραμε φρεγάτες και αυτά, γιατί τα πήραμε, σφαίρα δεν πρόκειται να ρίξουμε. Και όποιος έχει αντίρρηση, εγώ βάζω στοίχημα μεταξύ του, δεν πρόκειται να ρίξουμε σφαίρα. Το Αιγαίο είναι πουλημένο. Το πούλησε Τσίπρας δεύτερος.
1: Να είστε καλά, όχι, αυτό έρχεται και ο Τσίπρας, μην νομίζετε. Για να επισφραγιστεί η συμφωνία που έχει γίνει τυπικά. Ουσιαστικά δεν έπεσε η υπογραφή. Η οικογένεια Μητσοτάκη έχει μια λαχνία με την Τουρκία και ο πατέρας Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι οικογενειακός. Το Αιγαίο δεν είναι ελληνική θάλασσα, τα λέει και ο Βενιζέλος, τα λέει και η Ντόρα, τα λένε όλοι, παιδί μου. Δεν είναι το... Δηλαδή η προδοσία είναι κατά την άποψή τους, είναι μια αντίληψη που έχει άλλη έννοια. Το εθνικό καλό, λένε για αυτούς, είναι να περνάμε καλά εμείς και να προδώσουμε την Ελλάδα. Δεν είναι έτσι όμως. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
15: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
15: Για τον Κερκίδας. Ναι. Να πω δύο πράγματα. Έφταξε πάρα πολύ ορθώς. Έχουμε κάνει καταστήσεις και τις εκκλησίες μας εχθρούς. Σωστό. Αν είναι δυνατόν, σωστό, ορθόδοξοι να διαμοιράζονται.
1: Σωστό.
15: Και τα, αν κάποιοι έχουν λίγο πιο ψηλά τον αμανέ, όπως είχε ο Μόσχας. Mm. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Πατριάρχης έβαλε πολύ βαθιά το μαχαίρι στις σχέσεις, τόσο με την εισπίδηση που έκανε...
1: Με το ουκρανικό, εκεί έκανε χοντράδα.
15: Η εισπίδηση, αυτό απαγορεύεται.
1: Το ξέρω.
15: Νομοκανονικά, όπως λέγεται στην Εκκλησία, σωστό, απαγορεύεται. Και αυτός έκανε αυτή την αλητεία. Ένα. Έπειτα, έτσι, σε μόνιμη βάση ήταν δύο εχθρές εκκλησίες. Λοιπόν, έπρεπε κάποιος να σπάσει το απόστημα. Δεν μισούμε τους αδερφούς μας και ομόδοξους Ρώσους. Τους αγαπούμε και είμαστε κοινωνία αγάπης μαζί.
1: Σωστό.
15: Αυτό έκανε χθες.
1: Ορθόν και ορθοτομένος λόγος. Έτσι ακριβώς είναι. Και στην τελική ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας μου πούν για ποιο λόγο να είμαι εχθρός με τη Ρωσία. Ας μου τεκμηριώσουν και μην μου αρχίσουν πάλι τα περί εισβολής στην Ουκρανία. Για τις κυρώσεις που επέβαλε η Ευρώπη στη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία, δεν τις επέβαλε ποτέ για την Τουρκία, που η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Να τα λέμε όλα. Τα παραμυθάκια αλλού. Όχι σε εμάς. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ. Χαίρετε. Δεν ξέρω αν με ακούτε, αλλά έχουμε τίποτα μηνύματα και τελειώνει και κούρισε λίγο.
0: Μήνυμα ότι...
1: Αύριο μάχη θα είμαστε, παιδιά. Ναι.
0: Πολύ καλά έκανε ο Μητροπολίτης και πήγε πρώτον, διότι η θρησκεία δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο και επιτέλους πρέπει κάποιος να κάνει εξωτερική πολιτική.
1: Ναι, βέβαια δεν, ο Μητροπολίτης δεν έκανε εξωτερική πολιτική άνθρωπος. Έκανε αυτό που λέω εγώ, το αυτονόητο. Πήρε η Ιερά Λείψανα και τα πήγε στη Μόσχα. Η εξωτερική πολιτική είναι άλλο πράγμα. Αλλά και σαφώς και αυτός που φοράει ράσα, ο ρασοφόρος μπορεί να έχει και πολιτικό λόγο, όχι κομματικό. Και εθνικό και θρησκευτικό και κοινωνικό. Σαφέστατα, γιατί είναι άνθρωπος. Δεν είναι μόνο ο παπάς ή αρχιμανδρίτης ή Μητροπολίτης. Δυστυχώς πολλοί εκ των Μητροπολιτών είναι πρώτα κομματικά, έτσι, κομματικά άτομα, πρώτα τσομπάνιδες του κόμματος και μετά επιμένες των ανθρώπων. Παρακαλώ, χαίρετε.
16: Καλή σας μέρα, κύριε Βελόπουλε.
1: Καλημέρα σας.
16: Και του χρόνου με

0: Δεν, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως και όλους που λένε καλά λόγια για μένα. Να είναι καλά ο άνθρωπος, να είναι καλά όπου και αν είναι. Να είστε καλά. Και κάνει πολύ καλή δουλειά ο Μάχης στην Αθήνα, να ξέρετε, πάρα πολύ καλή δουλειά, υπό την ηγεσία βέβαια του Στέφανου και των υπολείπων παιδιών εκεί, αλλά γίνεται πολύ καλή δουλειά στην Αθήνα, απέκτησε φωνή ελληνική και η Αθήνα, μέχρι τώρα ήταν συστημική όλη. Τώρα, με τις παρεμβάσεις του, έχουν γίνει εξαιρετικά πράγματα εκεί στο Μάχη και μπράβο του, γιατί το διευθύνει, το κουμαντάρει. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι, τα λέμε αύριο το πρωί στο Μάχη. Την Πέμπτη Ολομέλεια Βουλής, Παρασκευή πρωί στο Open. Να είστε καλά παιδιά, έχουμε πολλά να πω από εδώ και πέρα. Σήμερα Υπουργικό Συμβούλιο, να είχαμε να λέγαμε. Ανεπιθύμητοι όλοι πρέπει να είναι στη ΔΕΘ. Κανένας να μην έρθει στη ΔΕΘ πλην του Πρωθυπουργού, που και αυτός ψεύτης είναι, να μιλήσει και να φύγει. Τα υπόλοιπα παραμυθάκια, βολτούλες στο αδρουλάκι του Τσίπρα και των υπολείπων που κοροϊδεύουν τη Βόρεια Ελλάδα ως κοινοί πολιτικοί απατεώνες, και έρχονται στη ΔΕΘ και ο λόγος δεν καταλαβαίνω ποιος είναι. Γιατί έρχονται εδώ? Για να μας δουλέψουν? Όχι στη ΔΕΘ. Ανεπιθύμητη είναι όλη τους. Άποψή μου.
1: Μένετε συντονισμένοι. Focus FM 103,6 για την ενημέρωσή σας. Και αμέσως μετά, Γρηγόρης Αιρέτης επιστρέφει κόντρα στο σύστημα.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Ariel Gigapack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνορμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
5: Και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ, για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
14: Αφού είπαμε με E-Jets!
12: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
15: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
16: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
15: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
16: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
15: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
16: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
17: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
18: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
19: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
20: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
19: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
20: Say Chess!
19: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
21: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
22: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
25: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Ωραία, καλημέρα σε όλο το ακροατήριο του Focus FM 103,6. Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους. Καλή δύναμη σε όλους μας με αυτά που τραβάμε, με αυτή την ανθεληνική διακυβέρνηση. Έχουμε αρκετά να πούμε και σήμερα. Πάμε μαζί μέχρι τη μία Βάλια Μπουγιουκλή. Δέσποινα Μποτίτσε επιστρέφει από την ερχόμενη Δευτέρα. Και ξανά μαζί στην παραγωγή της εκπομπής με τον αγαπημένο μου Κάπτεν Γιώργο Δαμιανίδη. Λοιπόν, σας έχω αρκετά θέματα για σήμερα και οικονομικά, αλλά θα ξεκινήσω με το θέμα των πυρκαγιών. Να πω καταρχήν και θα ξεκινήσω από αυτό ότι σήμερα 24 Αυγούστου, 19 χρόνια από μία από τις μεγαλύτερες εθνικές τραγωδίες, 2007, η φωτιά στην Ηλία. Η Ηλία καιγόταν για 6 συνεχόμενες ημέρες, 63 νεκροί, 147 χωριά και οικισμοί επλήγησαν. Η Αρτέμιδα και η Μάκιστος υπέστησαν σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή, με την Αρτέμιδα να πληρώνει το πιο μαζικό τίμημα, καθώς 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς είχαν περικυκλωθεί από τις φλόγες. Εκατοντάδες χιλιάδες χαμένα στρέμματα και δυστυχώς 19 χρόνια μετά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Βέβαια, φέτος μας είπε χθες στην ανάρτησή του, είπε ο φερόμενος πρωθυπουργός, ότι έχουμε τις λιγότερες καμένες εκτάσεις φέτος. Και λέει ο Γιώργος, ναι. Θα τα πούμε συνέχεια. Να σας πω καταρχήν ότι έχουμε δύο φωτιές σε δασικές εκτάσεις, σε όποιες έχει προφανώς μια ιδιαίτερη προτίμηση και κλιματική αλλαγή. Μια φωτιά στη δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη, στο περιβόλι, στα Γρεβενά, και πριν από λίγο ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση σε περιοχή της Βέρειας, στον ορεινό όγκο πάνω από την πόλη της Βέρειας, κοντά στο χωριό Καστανιά. Το περασμένο 24ωρο είχαμε 37 αγροτικές πυρκαγιές. Και κατά τα άλλα, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, έχουμε τις λιγότερες καμένες εκτάσεις φέτος. Αυτό βασικά, δυστυχώς, δεν ισχύει. Μακάρι να ίσχυε. Αλλά είπαμε, οι κολοτούμπες και το ψέμα πάνω στο ψέμα, το να κάνουν το μαύρο άσπρο είναι εξπέρ. Να πω λοιπόν στον κύριο Πρωθυπουργό, που έκανε όλο αυτό έτσι, το πομπόδες αφήγημα για μία ακόμη φορά, ότι έχουμε τις λιγότερες καμένες εκτάσεις, ότι μέχρι στιγμής, παιδιά, μόνο από τον Ιούνιο, δεν σας λέω όλη τη χρονιά που είχαμε εστίες, έχουμε πάνω από 300.000 καμένα στρέμματα. Το θεωρεί μικρό αριθμό αυτό από ο κύριος Πρωθυπουργός? Πουχού, ε! Και επίσης καλό θα ήταν να είναι λίγο πιο μαζεμένος όταν μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες έχουν υπάρξει και νεκροί. Έτσι. Για μία ακόμη χρονιά. Και θα συνεχιστεί ο φαύλος κύκλος και εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναλέμε, πρώτο Θεός γιατί να είμαστε, συσκέψεις παρασυσκέψεων. Τελειώνει Αύγουστος και ακόμη τώρα συσκέψεις κάνουνε, ακόμη τώρα θυμήθηκαν να πάρουν οχήματα μέσω του Αιγείς. Μη φαντάστε και πολλά, 14. Τώρα, με το που μέσα Αυγούστου, ενώ έχει καεί ήδη για μία ακόμη φορά το σύμπαν στην Ελλάδα. Καλημέρα και στον Νίκο στο Viber. Χρόνια πολλά για τον Άγιο Κοσμά, τον Ετώλο και τον Άγιο Διονύσιο. Φυσικά για τις 100, δεν είναι 120, γενικό είναι 144 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μία ακόμη βόμβα στο δημογραφικό της χώρας. Όπου θα σας πω ακριβώς στη συνέχεια τι συμβαίνει. Έχουμε, παιδιά, το δημογραφικό είναι κάτι το οποίο δεν προτίθεται να το αντιμετωπίσουν, παρά μόνο με τη μέθοδο του κουβαλάμε εισερχόμενους. Θα σας πω συνέχεια τι έχει γίνει το τελευταίο 24ωρο. Τα σούρτα φέρτα και τα βιγενέλα. Με μισθωμένο ιδιωτικό πλοίο, βασικά επιβατηγό, το οποίο αναρωτιέμαι αυτό κουβαλάει και κόσμο και επιβάτες που τους πάνε κρουαζιέρα. Γίνεται καμιά απολύμανση μετά? Με τους εκατοντάδες που πηγαινοφέρουν στο Αιγαίο. Λοιπόν, επί τη ευκαιρία που το έθεσε ο φίλος Νίκος ο ακροατής, το 6907, Viber 483-484 τα μηνύματά σας. Θα ξεκινήσω από αυτό και θα πάμε συνέχεια στους εισερχόμενους.
Κεντρική Μακεδονία βάζουν λουκέτο, αναστέλνουν λειτουργία 144 σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2026-27. Η απόφαση αυτή αφορά 99 νηπιαγωγεία και 45 δημοτικά σχολεία, καθώς δεν υπάρχουν παιδιά. Δεν υπάρχει παιδικός πληθυσμός, δεν υπάρχει. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν και ελλείψεις. Άντε καλά, υπάρχουν δομές όπως νοσοκομεία, σχολεία που έχουν ελλείψεις. Άντε. Οι αναστολές αυτές αφορούν περιοχές τι? Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Πέλα, Πιερία, Σέρες, Χαλκιδική, Μαθία. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι στις 144 μονάδες είναι 99 νηπιαγωγεία. Από εκεί που ουσιαστικά ξεκινάει το παιδάκι. Από μικρό-μικρό και συνεχίζει. Απίστευτη δημογραφική συρρήκνωση, δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Αλλού και αλλού βέβαια ξέρουν να έχουν επιδόματα βέτα. Για την πρώτη βαθμίδα, η πρώτη βαθμίδα στην οποία γίνεται ορατή, η μείωση των παιδιών είναι φυσικά το νηπιαγωγείο. Από εκεί ξεκινάνε να μεγαλώσουν, να πάνε στο δημοτικό, να συνεχίσουν. Άδειες αίθουσες, λιγότερα τμήματα, κλειστά σχολεία, κλειστές σχολικές μονάδες. Και δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι κάτι που απεικονίζει το τι, σε τι κατάσταση είμαστε σαν Έλληνες, σαν ελληνική κοινωνία. Έβλεπα κάπου, είχε πάρει το μάτι μου, ένα έξαχτο επίδομα παιδιού που δίνουν 150 ευρώ. Αμφιβάλλω φτάνει και για τα γάλατα αυτό. Και βγάλαν μια ανακοίνωση ότι θα ξανά είναι ανοιχτή πλατφόρμα. Δεν ξέρω πώς γίνεται τέλος πάντων, αλλά μάλλον προφανώς την πρώτη φορά τι κάνανε. Δεν πήραν όλοι τα χρήματα που έπρεπε να πάρουν, έγινε πάλι μπέρδεμα. Όπως γίνεται κάθε φορά. Δεν υπάρχει περίπτωση μια φορά μια πλατφόρμα να λειτουργεί σωστά ή κάτι με αυτούς να λειτουργεί σωστά. Να σας θυμίσω πέρυσι με την επιστροφή ενοικίου που βγαίνατε κι εσείς και την είχα πατήσει κι εγώ. Θυμάμαι ήταν Σάββατο, τα συζητήσαμε, το έχει βγάλει και στον αέρα ο Κώστας Οχίτας, ότι πολλοί κόσμος έγινε λάθος και δεν πήρε το ενοικίο. Εγώ, ας πούμε, είχα πάρει 25 ευρώ. Άλλοι είχαν πάρει 50, 70 που στέλνατε μηνύματα και παίρνατε τηλεφωνοκράτες. Και τώρα για 150 ευρώ, ας πούμε, έγινε μπάχαλο και ο κόσμος δεν μπόρεσε να το δει στο λογαριασμό του. Οπότε ξαναξεκίνησε εκ νέου η διαδικασία υποβολής αίτησης, τέλος πάντων, ποια είναι αυτή η διαδικασία. Εσείς που είστε γονείς και το έχετε επιχειρήσει, ξέρετε καλύτερα την πλατφόρμα. Ολόκληρος δώρος για 150 ευρώ για παιδί. Έκτακτη ενίσχυση. Ενώ για τα ανήλικα, τα συνόδευτα, κόστος 3.000 το μήνα, να υπενθυμίσω, έτσι. Έχουν μέχρι και ψυχολογική υποστήριξη. Και οι ανήλικες φυσικά, έτσι. Ναι. Καλησπέρα και στον Πασχάλη και στον Δημοσθένη στο Viber. Καλή εβδομάδα, παιδιά, να έχουμε. Λοιπόν, και πριν σας πάω τι έγινε στη Σάμο, γενικά και πώς γίνεται η διοχέτευση, θέλω να αναφερθώ στο θέμα αυτό που είχαμε με τη συντική για μία ακόμη φορά στις Σέρες, που έγινε ο κακός χαμός, το κάνανε πάλι εξέγερση. Ήταν σε πρωτοφανής ένταση εξέγερση αυτή τη φορά, με τα δεδομένα τουλάχιστον, γιατί απόπειρες απόδρασης, εξέγερσης και αυτά έχουν ξαναγίνει και θα ξαναρχίσουν να γίνονται συνεχώς. Είναι ακατάλληλο όταν τη δομή, άθλια δομή. Σας το είχα πει και παλιότερα, είχα βγάλει και μια ενός αστυνομικών από τις Σέρες. Εδώ πέρα, σε αυτήν την εκπομπή μαζί ήμασταν. Νομίζω με τον Γιώργο ήταν, ναι. Είχε άδεια, θυμάμαι. Που είχε πει ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή ότι μας είχε περιγράψει πώς είναι ο φράχτης, ο υποθέμενος φράχτης. Και ουσιαστικά δεν είναι πιο, να το πω έτσι απλά όπως το έχω αντιλαφθεί, δεν ήταν πιο γερός από το σειρματάκι της κουζίνας, ας πούμε. Κόψαν το φράχτη, σηκώθηκαν, έγινε τρελή ένα μπουμπούλα, πετούσαν πέτρες αντικείμενα και ό,τι έβρισκαν στις αστυνομικές δυνάμεις που κάνουν τις περιπολίες, περιφρούν το χώρο. Επίσης πάνω σε αυτό μου είχαν πει τότε από την ένωση που είχα βγάλει εκεί πέρα ότι ο χώρος κάτω δεν είναι καθαρισμένος, έχει τουβλάκια, πέτρες, δηλαδή, και είχαν προειδοποιήσει ότι αυτά μπορούν να χρησιμεύσουν ως πολεμοφόδια στους ετούντες άσυλο, γιατί σε αυτή τη δομή είναι ετούντες άσυλο. Κατάλαβες, Γιώργο μου. Είμαστε ακόμα ερωτηματικό, δηλαδή αν θα τους δώσουμε άσυλο, τους κρατάμε όσο πάει. Καλά, πελά, συμπεριμένετε φυσικά. Μου κάνετε και μας λένε 700 παλάσεις στους πόσους, ρε παιδιά, στους 70.000. Αν είναι δυνατόν.
Και σύν της άλλης, κάνανε τεράστιες ζημιές, τις οποίες αυτές οι ζημιές, παιδιά, είναι από τα χρήματα του κόσμου. Κάψανε ένα μεγάλο τμήμα της δομής, το καταστρέψανε. Και μέσα σε όλο το χαμό απέδρασαν 40 άτομα, έχουν πιάσει τους 27, οι υπόλοιποι 13 αναζητούνται. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο που μου γράφεται ο δικός μου φράχτης στο κτήμα είναι πιο ασφαλές. Ω, σίγουρα. Καλημέρα και στον Απόστολο στη Θεσσαλονίκη που μου γράφεις για τον φερόμενο πρωθυπουργό ότι είναι ικανός αν μείνουν δύο θάμνοι να πανηγυρίζει ότι κάει και μόνο ο ένας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Στο 615, γιατί να καλημέρισω και τον άλλο τον Κωνσταντίνο. Στο Viber που μου γράφει, άμα χάσω τα έγγραφα του παιδιού και τα περάσω ένα χέρι πογιά, θα σταματήσει να είναι τεκμήριο και θα παίρνει και 3.000 το μήνα. Ναι, αυτό που λέγαμε, να φύγουμε, να πετάξουμε τα έγγραφά μας και να εξαρθούμε κολυμπώντας. Λοιπόν, και έχουμε σήμερα, παιδιά, δηλαδή βγαίνει ο άλλος. Βλέπω εδώ σήμερα συνέντευξη Πλεύρης. Τσιμουδιά. Τσιμουδιά για τις ΣΕΡΕΣ. Τσιμουδιά. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, λέει εδώ πέρα θα έχει μια έκτακτη σύσκεψη σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο των ΣΕΡΕΣ, γιατί δεν πάει άλλη κατάσταση. Ένα έκτακτο συμβούλιο και ότι ο τοπικός δήμαρχος, ο δήμαρχος Συντικής, συγγνώμη, του Δήμου Συντικής, όχι ΣΕΡΕΣ, συγγνώμη, ο δήμαρχος Συντικής θα θέσει ως μοναδικό θέμα της συνεδρίασης να κλείσει η δομή. Εφόσον βέβαια και θα ζητήσει από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να ψηφίσουν θετικά. Να σας πω κάτι, ακόμη και με ομόφωνα να ψηφίσετε ότι και ζητήσετε να κλείσει η δομή, δεν πρόκειται να το κάνουν. Αν θέλανε να κάνουν κάτι, συνέχεια από την πρώτη στιγμή η Ένωση των Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών κρούει τον κόθωνα του κινδύνου, έχει στείλει απανωτά έγγραφα, καταγγελίες και σε Χρυσοχοίδη και σε Πλεύρη και απλά τους αγνοούν επιδεικτικά και φυσικά και τους κατοίκους αγνοούν επιδεικτικά. Και υπάρχει νομίζω και μια νυχτή εκεί πέρα που βολτάρουν. Μια χαρά. Είναι επίσης να υπενθυμίσω, Γιώργο, αυτοί ήδη που κάνουν εκεί πέρα τις διαμαρτυρίες έχουν με όλους αυτές και σημείο και τα σχετικά κυκλοφορούν. Η Συντική είναι η πιο ζωηρή δομή. Να ξέρεις, πανελλαδικά. Κάνουν και βιντεάκια οι ταλαιπωρημένοι και λένε πόσο υποφέρουν. Πόσο υποφέρουν. Γιατί δεν γυρνάτε από εκεί που ήρθατε, εφόσον υποφέρετε, εφόσον είμαστε κακοί Έλληνες και ρατσιστές. Γιατί. Και το κυκλοφορούν αυτό. Να πω, να υπενθυμίσω πίσω ότι έχουν τρία γεύματα τη μέρα, έχουν κλιματιστικό. Πέρυσι είχε και ένα μπάτζετ για τα στρώματα και καινούργια στρώματα. Αλήθεια. Αντί ήταν ανατομικά. Α, δεν το ξέρω αυτό. Τα γεύματα τους τα έχουν, τα πρωινά τα έχουν, τα δεκατιανά τα έχουν, ό,τι θέλουν έχουν. Και κατά τα άλλα βγαίνουν και κάνουν αυτά τα βιντεάκια, τα προκλητικά, τα διαστήματα. Για το πόσο υποφέρουνε. Αυτό. Και τώρα αυτοί που το σκάσανε. Καταρχήν, υποθέτω ότι αυτή τη στιγμή η απόδραση είναι αδίκημα. Υποθέτω ότι αυτούς που έχουν συλληφθεί που το σκάσανε, ότι θα πάνε και καλά θα προφυλακιστούνε. Ας το πούμε ότι θα προφυλακιστούν. Χωρίς ότι οι φυλακές έχουν γεμίσει. Τι τους χαλάει πάλι. Φαγητό, μάσα, κανονικά. Γιατί επειδή είναι και ευάλωτος προσφυγικός πληθυσμός, είμαι σίγουρη ότι και στα καταστήματα κράτησης θα τους έχουν στα οπόπα. Μη τυχόν γίνει καμιά καταγγελία για βία ανθρωπιστικής φύσης, ε? Λοιπόν, στην Κρήτη που λέτε, έχουμε φύγανε από εκεί πέρα, σε αυτό το πλοίο που σας είπα, σε ταχύπλο, φορτώσανε γύρω στα 400 άτομα σύνολο, για να τους πάνε σε Σάμο, Λέσβο, Λέρο. Πρώτος σταθμός ήταν η Σάμος, από όπου αποβιβάστηκαν περίπου 200 άτομα για να πάνε στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της περιοχής, ενώ λίγο αργότερα άλλοι 217 τους πήγανε στη Μυτιλίνη. Συνόλου 417 άτομα, από τα οποία για να αποσυμφορηθεί, λέει, η δομή της Κρήτης, η δομή στα Χανιά.
Και λέω τώρα φυσικά, αυτό που το έχω ζητήσει επανειλημμένα Γιώργο του Ζητάκη του Σαββατοκυριακό. Το γεγονός ότι έρχονται κατά εκατοντάδες, το γεγονός ότι αποσυμφορείται μια δομή, σημαίνει ότι κάπου πάνε όλοι αυτοί, είναι εκατοντάδες. Αν δεν αποσυμφορείται την Κρήτη, ξαναγεμίζει η Κρήτη. Τους ξαναδιοχετεύεται. Και στην ενδοχώρα, στην υπηρετική χώρα. Συζητούσαμε τις προάλλες με τον Γιώργο που πέτυχα μια συγκεκριμένη γραμμή που κατέβαινε και ήταν το μισό λεωφορείο γεμάτο με Πακιστανούς. Στην υπόλοιπη χώρα με τα επιδοματάκια τους. Άλλοι φυσικά συνεχίζουν στη μεγάλη πλειοψηφία την εγκληματική δραστηριότητα. Τους πιάνουν, τους ξαναφύγουν τα κλασικά. Σύμφωνα με το ίδιο το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με πηγές, λέει στη Σάμο, μέσα στο 2026 έχουν στείλει περισσότερα από 2.400 άτομα. Δηλαδή, προσέξτε, 2.400 και επίσης από τη Λέσβο έχουν φύγει, έχουν διοχετευτεί αλλού άλλα 2.300 άτομα. Είμαστε γύρω στα 5.000 που έχουν εξαπλωθεί πανελλαδικά. Είμαστε. Τι λέει ο Πλεύρης, ότι για μείωση ροών πάλι, κατά τον Πλεύρη, έχουν 5.000 είναι όλοι και όλοι αυτοί που έχουν έρθει από την αρχή της χρονιάς. Και εδώ μιλάμε μόνο για δύο σημεία. Όπως επίσης και αυτή η δομή στις Σέρες γεμίζει, αδειάζει. Γεμίζει, αδειάζει. 1.500 άτομα στο Κιλκής, στη δομή στο Κιλκής. Ο αριθμός είναι ακατέβατος. Και αυτοί, επίσης δεν νομίζω ότι μένουν σταθερά εκεί πέρα, τόσος κόσμος έρχεται. Έτσι. Και βγαίνει παιδιά ο Πλεύρης και πρέπει να πω διαφημιστικό διάλειμμα από ό,τι βλέπω. Λέει λοιπόν, για μια ακόμη φορά, ότι έχουμε πολύ λιγότερες αφίξεις, 20.000 λέει λιγότερες αφίξεις σε διάστημα ενός έτους. Καταρχήν, δεν μπορείς να μας λες αυτά, γιατί δεν μπορείτε να τους μετρήσετε όλους, γιατί σίγουρα περνάνε πολλοί που δεν τους παίρνουμε χαμπάρι. Πολλούς αποβιβάζουν στην ξηρά, όπως έχει τύχει περιπτώσεις που τους έχουν δει κάτοικοι και έχουν εντοπίσει τις αρχές. Οπότε πολύ απλά δεν ξέρετε. Οπότε μην μιλάτε. Και επίσης, όπως σας είπα, δεν είπε τίποτα για την εξέγερση εδώ πέρα σε εμάς. Είπε ότι δεν θα επιβαρύνουμε, λέει, τις δομές των νησιών. Φυσικά. Τους βλέπουμε που τριγυρίζουν. Η μισή Αθήνα πλέον είναι αντιναμή υπερβολική. Πώς αναπορέσει, Γιώργο, το 1/3 της Αθήνας. Θυμίζει άλλη χώρα. Από τη μία, φυσικά, για να κρατήσουμε προφανώς και τα ψηφαλάκια και να πούμε στους κατοίκους ότι δεν θα επιβαρύνουμε τις δομές των νησιών. Ναι, αλλά υποβαρύνεται όλη την υπόλοιπη χώρα. Γενικά, υποβαρύνεται όλη τη χώρα και ως κυβέρνηση. Από κάθε άποψη. 25. Και από μόνο τους, από αυτά που λένε για μία ακόμη φορά, φαίνεται, αποδεικνύεται αυτό που σας λέω. Λέει ο Πλεύρης ότι αν όλοι οι νεοεισερχόμενοι έμεναν στις δομές των νησιών, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Λέρο, η πίεση στις τοπικές κοινωνίες θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Άρα, το λέει ο άνθρωπος εμέσως. Τους παίρνω από εκεί, τους πάνε αλλού. Και πριν, λέει, από τις μεταφορές την Κρήτη, από την Κρήτη στα νησιά, αυτά, είχε ήδη δημιουργηθεί διαθέσιμος χώρος στις δομές των νησιών και τις αδειάσαν, τους διοχετεύσαν για να πάνε σε αυτές τις δομές αυτοί από την Κρήτη. Και πώς σου χαρακτήρισε, καθώς λέει και άλλοι φιλοξενούμενοι μετακινήθηκαν. Φιλοξενούμενους, έτσι. Φιλοξενούμενοι. Λες και τους κάλεσε κανένας. Λες και τους θέλουμε. Μετακινήθηκαν σε ανοιχτές ή κλειστές δομές στην υπόλοιπη χώρα.

Λοιπόν, επιστρέφω, παιδιά, με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα σας πω και λίγο οικονομικά θέματα, γιατί μου γράφει εδώ πέρα και ο Δημήτρης κάτι για το ψηφιακό χρήμα. Θα τα πούμε συνέχεια. Γιώργο, είχαμε για τον ευρώ, που επίσης λένε ότι είναι ασφαλής. Είχαμε μέσα στην 24ωρο, σε λιγότερο από 24ωρο, κυρίως στις περιοχές του Εύρου, σε οικισμού στον Εύρο και σε περιοχές, σε κάποιες περιοχές στη Ροδόπη, 8 περιστατικά μεταφοράς παράνομων αλλοδαπών. Κάθε μέρα έχουμε 2 έως 4. Κάποιες φορές πάμε στα 5. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός, αυξάνονται. Γιατί προφανώς το έχουν πάρει χαμπάρι τι παίζει. Βλέπουν γενικά τι γίνεται εδώ πέρα σε εμάς. 8 περιπτώσεις. Και επειδή ξέρω το παρακολουθώ με δελτία τύπου από το αστυνομικό ρεπορτάζ, λέω και στον κόσμο Σαββατοκύριακο 3, 4, 5 περιστατικά. Όταν είδα 8, λέω, παιδιά, αυτό πρώτη φορά γίνεται. Και σίγουρα όταν ξεκινάει κάτι, κλιμακώνεται. Διαδίδεται. Σαν τους άλλους που λένε, ελάτε εδώ πέρα, είναι παράδεισος, όλα τζάμπα. Από αυτούς τους ερχόμενους που έχουν έρθει και κάνουν τα βιντεάκια. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά από τώρα για το δεύτερο μέρος εκπομπής. Θα δούμε κάποια οικονομικά θέματα και σχετικά με αυτά που με ρωτάτε. Και το υπόλοιπο κομμάτι όσον αφορά το μεταναστευτικό, γιατί είπε και για τον ευρώ. Βλέπεις. Έχουμε, δεν ξέρω να το ξέρετε. Δεν ανησυχεί ο κύριος Πλεύρης για την Τουρκία όσον αφορά το μεταναστευτικό. Μια χαρά, λέει, συνεργαζόμαστε, έτσι, έχουμε μειώσει τις ροές. Το ίδιο που είχε πει και ο Χρυσοχοίδης από τον Εύρο επάνω και που είναι μειωμένες οι ροές. Πάμε διάλειμμα, το έχω καθυστερήσει λίγο. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά, μένετε συντονισμένοι.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
6: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
5: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
6: Γίνε δωρητής οργάνων.
5: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
6: Για πληροφορίες και ραντεβού,
5: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
7: 51. Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Επιστροφή για τα τελευταία 15 λεπτά περίπου. Πάω στα μηνύματά σας και να συνεχίσουμε την ενημέρωση. Ο Κωνσταντίνος μου γράφει να πάρουν τα στρώματα του στρατού και ο στρατός να πάρει τα δικά τους. Γεμίζει η Ελλάδα, καλοπερνάνε, εμείς πεινάμε. Ο Δημήτρης μου γράφει για το ψηφιακό χρήμα που έχασες. Ναι, αυτό εδώ πέρα, παιδιά, ότι ενώ τα δικαιούμαστε, γιατί όλα αυτά τα επιδοματικά από την τσέπη μας τα παίρνουν. Για το fuel pass, το θυμάμαι ότι αν δεν το πάρεις μέχρι την ημερομηνία που πρέπει, δεν το χρησιμοποιήσεις, το χάνεις. Ουσιαστικά δεν λέξει να γυρνάει στην τσέπη τους. Για μένα είναι τελείως άκυρο αυτό. Δηλαδή, άστο ρε παιδί μου να υπάρχει. Το δικαιούμαι και το παίρνω. Ναι. Δεν το χρησιμοποιώ γιατί ρε φίλε δεν κάνω μετακινήσεις, για παράδειγμα. Εκεί μας έχετε φτάσει. Και αυτό ισχύει γιατί έβλεπα τώρα ότι όσον αφορά με τις αυξήσεις τιμές των καυσίμων, ότι υπάρχει, λέει, κόσμος που έχει περιορίσει μετακινήσεις με οχήματα. Εγώ λέει θα τους άφηνα να φύγουν. Καλημέρα. Εγώ λέει θα τους άφηνα να φύγουν με την προϋπόθεση να επισκεφτούν τους βόλευτες. Ο Απόστολος μου γράφει ότι οι βούλτεψοι είχε δηλώσει ότι δεν γνωρίζουν πόσοι τέτοιοι είναι στην Ελλάδα. Καλό να σταματήσουν τις ανώτιες εκτιμήσεις και ας μας πούν τι γνωρίζουν για τον ιατρικό φάκελο όλων αυτών. Ποιο είναι ιατρικό φάκελο? Ας το πάρουμε το γεγονός καταρχήν ότι δηλώνουν ότι θέλουν. Μόνο τα, ξέρετε, παιδιά, τα γνωστά. Μόνο τα κινητά είναι άψογα διατηρημένα. Δεν έχουν τίποτα άλλο. Ό,τι θέλουν δηλώνουν. Γι' αυτό είχαμε γεμίσει και με ανήλικα μαντραχαλάδες. Ο Χρυσοχόητης, όχι Πασχάλη. Γιατί και στον Εύρο που είχε πάει, είχε πει ότι δεν υπάρχει τίποτα. Μια χαρά, μηδενικά όλα. Λοιπόν, να κλείσω λίγο με τον κύριο Πλεύρη και να πάμε συνέχεια σε κάποια οικονομικά θέματα. Ακούστε τώρα. Θέλω λίγο να πάρετε τα χαρτομάντιλα και να κλάψετε. Για θα κλάψετε μάλλον. Είπε ο κύριος Πλεύρης ότι αυτό που είναι στη Συνδική είναι επειδή, λέει, έχουμε, λέει, ανθρώπους τώρα από τον Μπαγκλαντές. Καταρχήν, Πινόκιο. Δεν έχεις από τώρα στη Συνδική από τον Μπαγκλαντές. Είναι σταθερά Αιγύπτιοι και Μπαγκλαντεσιανοί στη Συνδική. Αλλά τι θα πούμε στο σανοφαγικό κοινό. Πέρασε, λέει, η πρεσβεία τους πριν από 15 μέρες, τους ταυτοποίησε και γνωρίζουν ότι ετοιμάζονται οι πτήσεις επί της στροφής τους. Οπότε λειτουργήσαν με ένα τέτοιο τρόπο. Καταρχήν, δεν υπάρχει περίπτωση να μας πείθετε ότι κάνετε επιστροφές και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, τι να τους κάνουμε, να τους λυπηθούμε, γιατί σε περίπτωση που όντως, ας πούμε, απορρίφθηκε το άσυλό τους, αυτά κάψανε. Ποιος θα τα πληρώσει, κύριε Πλεύρη, αυτά? Και μας λέτε για επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ο κόσμος το έχει τούμπανο ότι. Και εσείς, κρυφοκαμάρι, ότι δεν είναι αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιανού είναι? Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Από τον Ευρωπαίο φορολογούμενο πολίτη είναι. Και το μεγαλύτερο κομμάτι του μαρμάρου το πληρώνουμε εμείς. Που έχουμε και τις περισσότερες αφήξεις. Και κάτι ακόμη. Λέει, καταλαβαίνω, λέει, τους αστυνομικούς έχουν έρθει σε επαφή, έχουν αναλάβει μεγάλο κόστος γι' αυτό στις αίρες που γίνεται χαμός. Αλλά προσέξτε, αυτό λέει ο πιθανός Πλεύρης. Αλλά αυτό είναι, λέει, το κόστος του να μην βρίσκονται όλοι αυτοί έξω στις κοινωνίες και αντίθετα να είναι στις κλειστές δομές. Άρα ξέρετε ότι αποτελούν κίνδυνο για τις κοινωνίες. Άρα γιατί δεν τους μαζικά όπως έρχονται να τους επιστρέφετε? Εμέσως το παρατέχετε όπως κάνουν πάντα κολουτούβες τους. Το λες από μόνο σου. Δεν πρέπει να είναι έξω, γι' αυτό τους έχεις σε κλειστή δομή. Άρα αυτούς εκατοντάδες που τους έχετε σε κλειστές δομές, ξέρετε τι καπνό φουμάρουν. Πολύ απλά. Έτσι. Και βασικά θα έπρεπε μαζικά, έτσι. Μαζικά. Κάποιους, λέει, και τους καημένους. Είναι, λέει, τώρα έχει κάποια μια επιστροφή, λέει. Έχουμε μιλήσει με τη Frontex για πτήσεις charter. Δεν μας λέει όμως, είχε πει ότι, ότι υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να φεύγουν και ο Θεός και θα τους δίνει και 2.000 χατζηλίκι συν τα πληρωμένα εισιτήρια. Αυτό το έχουν αποσιωπήσει. Τι έγινε που το έχει προτείνει σε αυτούς που θέλουν να φύγουν και ο Θεός? Και επίσης, ακόμη και σε αυτούς που φεύγουν, παιδιά, ας το πούμε, απελάβνεται ένας, ας πούμε, στους 5.000. Κινητοποιείται ολόκληρος μηχανισμός, έχει μαζί του συνοδεία, τον προσέχουν ιατρικό προσωπικό, γιατρό, νοσηλευτή, το σνακ για την επιστροφή και ουέ και αλίμονο, γιατί υπάρχει σε ένα τέτοιο, σε μια τέτοια προκήρυξη που είχα δει, υπάρχει μεγάλη αυστηρότητα σε περίπτωση που η αεροπορική δεν παρέχει τα σνακ αυτά που έχει συμφωνηθεί. Δηλαδή αν παραλείψει ένα σνακ, γελάς, ναι, αλήθεια, αν παραλείψει ένα σνακ θα φάει πρόστιμο. Και δεν είναι αυτά τα σνακ που
έχουν συμφωνηθεί σύμφωνα με τη σύμβαση. Ό,τι να είναι. Ναι, Πασχάλη, εμείς τα πληρώνουμε. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, στον Εύρο, Εύρο και Ροδόπη, 8 περιπτώσεις σε λιγότερο από 24 ώρα, να ξέρετε, έτσι. Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης από οικισμό της Ροδόπης, οικισμός του Εύρου, ξανά σε οικισμό του Εύρου, Εγνατία των Κήπων Αλεξανδρούπολης, ξανά σε οικισμό του Εύρου και ξανά σε οικισμό του Εύρου, και στο βόρειο κόμβο Δημοτήχου, και σε κάποιες περιπτώσεις από αυτά φυσικά δεν σταματάνε στο σήμα για έλεγχο, πατάνε γκάζι και ακολουθεί καταδίωξη. Αυτά όσον αφορά τον Εύρο, όπου όλα καλά, τίποτα κατά Χρυσοχοίδη και Πλεύρη, τίποτα. Τι άλλο είπε ο Πλεύρης, ότι λέει σε ό,τι αφορά την Τουρκία, σημερινή συνέντευξή του, δεν υπάρχουν ενδείξεις που να προκαλούν ανησυχία για τη στάση της Τουρκίας στο μεταναστευτικό. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ ελληνικής και τουρκικής πλευράς και ότι λέει οι ελληνικές λιμενικές αρχές μπορούν, λέει, να επικοινωνούν με τις τουρκικές όταν βλέπουν ότι υπάρχουν συγκεντρώσεις αλλοδαπών στα παράλια της Τουρκίας, προκειμένου να επιχειρείται η αποτροπή αναχωρήσεων. Δηλαδή, θέλετε να μας πείτε ότι η Τουρκία που παραβιάζει ένα αέριος διαθαλάσσης με προκλητικές δηλώσεις με γαλάζιες πατρίδες, θέλετε να μας πείτε ότι βλέπει, ας πούμε, το λιμενικό κόσμο στα παράλια της Τουρκίας που ετοιμάζεται να ξεκινήσει με καμιά λεύο, καμιά βάρκο, κάποιες φορές και με jet ski που έχουν έρθει, και ότι παίρνει, ας πούμε, εδώ πέρα ο δικός μας ο λιμενάρχης, να το πω έτσι, παίρνει απέναντι στο λιμενάρχη τον Τούρκο και του λέει: ξέρεις τι, βλέπουμε κόσμο στα παράλια σας που είναι να έρθει για μας. Τι είναι, να έρθουμε να κάνουμε την αναχώρηση, την αποτροπή αναχώρησης, βέβαια. Και λέει ο Τούρκος: βέβαια, ελάτε και σμπρώξτε τους πίσω μας, εμάς που εμείς είμαστε που σας στέλνουμε ούτως ή άλλως και αφήνουμε τις διελεύσεις. Πόσο, δηλαδή, το έχουν τερματίσει. Μάλλον όχι, κάθε φορά αυτό λέω, κάθε φορά που λέω το έχουν τερματίσει. Τσουπ. Όχι, δεν, Γιώργα, ούτε καν. Ούτε καν, ούτε στο τόσο τα κοντά είμαστε. Λοιπόν, μου γράφει ο φίλος ακροατής εδώ πέρα, μου είχε στείλει ένα μήνυμα ότι για ένα μεγάλο χρέος που του ήρθε, που είναι 14 χρόνια Γερμανία, ότι από 1.400 ευρώ χρέος 4.300, μπήκα να δω, λέει, και είδα ότι έχω χρέος. Εγώ, παιδιά, σας είχα πει το εξής. Δεν ξέρω τώρα εσείς, αγαπητοί, στο 155 την κατάσταση, τι είναι αυτό ακριβώς. Δεν μπορώ να το δω και καθαρά εδώ με τη φωτογραφία. Σας είχα πει ότι με αυτές τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις γίνονται λάθη. Εγώ το έχω πετύχει και σε μένα και αναγκαστικά πήγα σε λογιστή. Και αν αυτά τα λάθη, αν δηλαδή δέχετε τις προσυμπληρωμένες, βέβαια τώρα εντάξει έχει γίνει, μπορεί αργότερα, χρόνια αργότερα, να σας έρθει κανένα χρέος και να πείτε από πού είναι αυτό, ρε παιδιά. Αγαπητέ, δεν ξέρω για ποιο λόγο σου αύξησαν το χρέος. Δεν πειράζει, εμένα μου φορολογήσαν τις υπερορίες. Ό,τι δούλεψα έξτρα, αυτό θα το επιστρέψω. Μην ανησυχείς. Υπάρχουν και άλλα παρεφερή. Είπαμε. Λοιπόν, θα σας πάω τώρα και σε αυτό το θέμα που έχει ανακύψει και που το έχουν εφαρμόσει. Θα το εφαρμόσουν σιγά σιγά σε κάποιες περιοχές ακριτικές και παραμεθόριες το κάνουν ήδη. Με το θέμα ότι χωρίς ATM σε χωριά, χωριουδάκια, και που θα πρέπει, ας πούμε, που είσαι στο καφενείο ή στο μπακάλικο να πας να κάνεις ανάληψη χρημάτων. Ταξιδεύω εγώ, έτσι, σε κάποια περιοχή της Ηπείρου και θέλω να βγάλω χρήματα. Και λέγαμε, συζητούσα τώρα και το Σαββατοκύριακο με τους ακροατές, ρε παιδιά, καταρχήν, πρώτα απ' όλα, πού θα τα βρίσκει τα χρήματα, δηλαδή να πλακώσουν 10, 20, 30 άτομα, ή αν πάει ο άλλος και ζητήσει 500 ευρώ, πού θα τα βρει τα χρήματα, πρώτα, ο μαγαζάτορας, και δεύτερον, αυτό έχει να κάνει, δημιουργεί κινδύνους και για την ασφάλεια του ανθρώπου, και για τον άλλον που θα πάει να βγάλει χρήματα, που θα πρέπει το πώς να είναι στην ταμιακή εκεί πέρα, στο μπακάλικο, στο καφενείο, στο παντοπόλιο. Γιατί σίγουρα θα έχουμε ληστείες, κλοπές, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξέρουν ότι ένα μαγαζί έχει φράγκα και να μην μπουκάρουνε. Και από άλλα δαπά στοιχεία έχουμε πήξει. Δεν το συζητώ. Και πρόσεξε τώρα, λέει, η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πάντα το λες, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι, λέει, ότι λέει ανάληψη μετρητών από μπακάλικα και παντοπολία. Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι, λέει, μέχρι δυνατότητα να πάρει έως 50 ευρώ από το πόσο ενός τοπικού καταστήματος. Δηλαδή, εγώ αν χρειάζομαι παραπάνω,
Παιδιά, δεν ξέρω εγώ, πάντα κάποια φασούλη θα βγάλουν. Συγγνώμη, αυτό κάτι με capital control λέμε να μου θυμίσει το πεντάρικο, ε. Δηλαδή, εγώ μπορώ να χρειαστώ κάτι, ρε παιδιά, να βγάλω λεφτά παραπάνω 5 ευρώ. Έως 5 ευρώ. Δηλαδή, δυσχεραίνεις τη ζωή των λιγοστών ανθρώπων που έχουν μείνει να φυλάνε θερμοπύλες στην υπεθρόμο στην παραμεθόριό μας. Και από εδώ και πέρα τους κάνεις ακόμη πιο δύσκολη τη ζωή. Δηλαδή, τι να κάνει ο άνθρωπος? Μπορεί να θέλει να δώσει χατζηλίκ στο εγγόνι του. Δεν μπορεί να κάνει μεταβίβαση από τα δικά του από τη, ηλεκτρονικά. Μετά από κάποιο, μέχρι κάποιο ποσό κλπ. Αν δεν γράψει σωστά την αιτιολογία, γιατί ο αλγόριθμος της τεχνητής νοημοσύνης, αν δεν το διαβάζει, μπορεί να το πάρει στραβά και να φάει φόρο το χαρτζηλίκι, όπως έγινε που το συζητούσαμε πρόσφατα. Πάει ο άνθρωπος να βγάλει λεφτά. Τι, έως 50 ευρώ. Μπράβο, ρε. Α, μετά θέλει αυτό. Άμα αρχίσουν και γίνονται στραβές, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, κλείνοντας σιγά σιγά για σήμερα και μια που μιλάμε για οικονομικά θέματα, εγώ θα σας προτείνω μια νέα συμφέρουσα προσφορά από τη Vulcom, που είναι κάθε μέρα εδώ μαζί μας, τη Δευτέρα με Παρασκευή, με τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε φοιτητές ή τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας είναι φοιτητές σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, αν στο σπίτι σας μένει φοιτητής ή φοιτήτρια και είστε στη φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει το νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 λεπτά ανά κιλοβατόρα, που ήταν 0,16, και πάει για 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάνετε τα κουμάντα σας και απευθυνθείτε στη Vulcom, που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Επίσης, η προσφορά ισχύει όχι μόνο για τα κόρια και τα κόρια που σπουδάζουν, αλλά και για τα παιδιά που κάνουν το μεταπτυχιακό τους. Καλείτε στο 2310 208 808 στη Vulcom και ενημερώνεστε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά, μια που είμαστε, έχει ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση γενικά για την έναρξη της σχολικής σεζόν. Σχολεία, πανεπιστήμια ανοίγουν, όσον ούπο. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι. Ευχαριστώ για την παρέα, για την ακρόαση. Καλή εβδομάδα και πάλι. Πρώτα Θεός, θα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 12, εδώ στον Focus. Μένετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά, Γρηγόρης Ερέτης, Κόντρα στο Σύστημα. Καλό μεσημεριά σας.

0: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολαβητής.

0: τι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Και αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60-70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβλαρτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού, και τότε καθώς καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα 98,4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Νότος Νιούς στους 97,8 στη Ρόδο. Και πλέον και στον Φλας 95,8 στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Σας αφήσαμε μόνους και έχετε μπερδευτεί, έχετε χαθεί, δεν ξέρετε τι γίνεται. Γι' αυτό ήρθα, για να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη. Γιατί έχουμε μπλέξει με πολιτικούς εγκληματίες, με εξαγορασμένους δημοσιογράφους, με επαγγελματίες εκβιαστές. Έχουμε μπλέξει με έναν λαό ο οποίος είναι αμόρφωτος, και μορφωμένος δεν είναι μόνο αυτός που ξέρει γράμματα, είναι αυτός που ξέρει να σκέφτεται, είναι αυτός που έχει μορφώσει τον τρόπο σκέψης και τον εγκέφαλό του. Για να δούμε τι θα δούμε και σήμερα λοιπόν. Πρώτα απ' όλα κάτι TikTok υπάλληλοι, γιατί πλέον βγάζουν μεροκάματα από το TikTok. Άρα είναι υπάλληλοι του TikTok που βγαίνουν και ανοίγουν το στόμα τους, κατοικώτες που φοβούνται να πούνε ονόματα, όπως το όνομα Μαρινάκης, όπως το όνομα Κασιδιάρης, όπως το όνομα Δημητριάδης. Ο Κασιδιάρης, τώρα που τον ανέφερα, γιατί δεν αναφέρει ποτέ τον Μαρινάκη? Ο Κασιδιάρης γιατί δεν αναφέρει ποτέ τον Δημητριάδη? Το ίδιο και η Λατινοπούλου, γιατί δεν αναφέρουν ποτέ αυτά τα ονόματα?

0: Το ίδιο και όλοι αυτοί από το TikTok που ανέφερα στην αρχή. Γιατί δεν λένε ονόματα? Τι φοβάστε, βρε? Τις μηνύσεις? Ελάτε να είμαστε παρέα στα δικαστήρια. Και υπάρχουν φυσικά και κάποιοι άλλοι εκβιαστές, μιας και τα βάλαμε σε αυτή την τάξη τώρα και σε αυτή τη ροή, μιας και μπήκαμε με το ξεκίνημα, οι οποίοι δεν μιλάνε, δεν λαλάνε και έχουν στο στόμα την ίδια καραμέλα. Φυσικά πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και κάτι κότες, οι οποίες παίρνουν λεφτά για να μασάνε τη μαστίχα. Αλλά σε αυτές τις κότες έχω να στείλω ένα μήνυμα, μιας και επέστρεψα. Τα ξέρω όλα. Ξέρω και από που τα παίρνετε. Ξέρω και ποιοι σας βάζουνε να βρίζετε. Ξέρω και που κάνετε τις κότες για ρουσφέτια. Ξέρω και πότε κάνετε κολοτούμπα και πότε είστε γλίτσες και ρουφιάνοι. Όπως ξέρω επίσης τι στόχο έχετε. Σας το έχω ξαναπεί. Είμαι στη γωνία και περιμένω. Ξέρω πολλά. Και δεν έχω μόνο έναν άσο στο μανίκι. Έχω πολλούς άσους σε πολλά μανίκια. Αφού θέλετε να παίξουμε σκάκι, δηλώνω σκακιστής. Εδώ θα είμαστε να δούμε ποιος θα φτάσει πρώτος στο ρουάματ. Επίσης, κάτι σκερβελέδες. Κάτι τύποι οι οποίοι δεν έχουν ιδέα το τι ακριβώς τους περιμένει. Ένα έχω να πω σε αυτούς εδώ πέρα με τα ανύπαρκτα site που έχουν να πούμε 50 κλικ και γράφουν ό,τι γράφουνε, γιατί έχουν πάρε δώσε με την ΕΥΠ, γιατί έχουν πάρε δώσε με ανιψιούς, γιατί έχουν πάρε δώσε με τον Μιχαλάκη, γιατί έχουν πάρε δώσε με όλο το σύστημα. Εντάξει, και προσπαθούν και νομίζουν ότι κάτι έχουν καταφέρει. Μια τρύπα στο νερό έχετε κάνει. Και αυτές οι αηδίες που γράφετε, γιατί είστε αηδιαστικοί τύποι, θα σας γυρίσουν μπούμεραγκ. Γελάει μαζί σας η Δήμητρα. Μόνο αυτό σας λέω. Γελάει μαζί σας η Δήμητρα. Και όντως είστε για γέλια. Το χαβαλέ μας γελάμε. Πολύ γλύψιμο όμως, ρε παιδί μου. Και καταλαβαίνω κιόλας ποιοι ακριβώς σας έχουν βάλει να γράφετε αυτά που γράφετε. Όταν βλέπω κάτι χορηγούμενες, όταν βλέπω κάτι διαφημισούλες, όταν βλέπω κάτι αλυσβερίσια. Λοιπόν, αρκετά. Εντάξει, αφού θέλετε να το πάτε έτσι, με σχρό τρόπο, με άνανδο τρόπο, γιατί είστε και άνανδροι, και με ένα πληκτρολόγιο κρυμμένοι στα γραφεία και στα υπόγεια, εντάξει, θα παίξω κι εγώ με τον ίδιο τρόπο. Γιατί όπως λένε και στην πιάτσα, ο Γρηγόρης μπορεί να είναι το καλύτερο παιδί, αλλά μπορεί να γίνει και το χειρότερο τσογλάνι. Έτσι, αφού θέλετε έτσι, θα πάμε έτσι. Επίσης τώρα που το θυμήθηκα, ο Χριστοδουλίδης, ο καημένος θα μείνει χωρίς πολιτική στέγη. Ποιος θα τον παρηγορήσει τον Χριστοδουλίδη? Η Καριστιανού τελειώνει. Σας είπα, μετά από 2 μήνες θα έρθείτε στα λόγια μου. Πριν 2 μήνες αν βάλω εκπομπές να ακούσετε, με βρίζατε για την Καριστιανού. Τώρα πριτς κοκό, είχε δίκιο ο Γρηγόρης. Και θα έχει δίκιο. Εντάξει, και θα έχει δίκιο γιατί γνωρίζει. Και γνωρίζει πολλά. Για κάτι μαύρες σακούλες. Για το κομπόδεμα κάτω από το τραπέζι. Για πολλά, για τα μηνυματάκια. Για τα αστιάκια, για τα λισβερίσκια. Ξαναλέω, να έχετε το νου σας. Και επειδή πολλοί παίρνετε τηλέφωνο και κάνετε και μαγκές με αποκρύψεις, Πολυτεχνείου 21 στον έκτο όροφο είμαι, παιδιά. Δεν φοβάμαι κανέναν. Εδώ είμαι και περιμένω, γιατί κάποιοι λένε σε ψάχνουμε και δεν σε βρίσκουμε. Καλά ρε, μας δουλεύετε. Σου δίνω διεύθυνση, ώρες που είμαι εδώ γνωρίζεις. Έλα, έλα να σου μάθω κότσαρι. Απλό. Πάμε παρακάτω τώρα, να ξεκινήσουμε να αποκαλύπτουμε πραγματάκια, γιατί εδώ γίνεται κυριολεκτικά της Πόπης, για να μην πω της Ντόρας. Υπάρχουν επαγγέλματα που δεν γνωρίζετε. Ένα επάγγελμα είναι το να είσαι φιλάνθρωπος. Το να είσαι δηλαδή σε μια ΜΚΟ, να δηλώνεις αριστερός, να δηλώνεις κομμουνιστής και να αρπάζεις τα εκατομμύρια και να λες «Αχ, τι καημενούλης που είναι αυτός που έρχεται με μια βαρκούλα και τη σκάει στη μέση του Αιγαίου και πρέπει να τον σώσουμε». Επίσης κάνεις γαργάρα όταν αποκαλύπτεται το ότι περνάνε ολοκένουργια όπλα στη Θράκη τύπου Glock και άλλα πολλά όπλα γενικά, χωρίς να δίνεις απαντήσεις εσύ από τη ΜΚΟ, δίθεν αριστερέ φιλάνθρωπε, για το που πάνε αυτά τα όπλα και για ποιο λόγο περνάνε αυτά τα όπλα και ποιοι είναι αυτοί που περνάνε τα όπλα. Όπως δεν μας απαντάτε για ποιο λόγο όλοι αυτοί έχουν τηλέφωνα και ποιοι είναι αυτοί που γνωρίζουν τι ώρα θα σκάσει το βαρκάκι για να φορτώσουνε. Όπως δεν μας απαντάτε γιατί όλοι αυτοί παίρνουν επιδοτήσεις. Αφγανός πήρε επιδότηση 175.000 ευρώ. Για ποιο λόγο? Την ώρα που πεινάει ο Έλληνας. Την ώρα που ο Έλληνας δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Για ποιο λόγο? Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Δεύτερη ώρα θα έχω μαζί μου τον πρώην πράκτορα της ΕΕΠ, τον Εμμανουήλ Χατζησάβα, να συζητήσουμε για την ΕΕΠ. Γιατί η ΕΕΠ, από ό,τι φαίνεται, έχει μετατραπεί όχι σε κρατική υπηρεσία, όχι σε εθνική υπηρεσία, έχει μετατραπεί σε μητσοτακική υπηρεσία. Για να δούμε τι θα μας πει λοιπόν ο κύριος Εμμανουήλ. Τρίτη ώρα θα είναι μαζί μου ο κύριος Ηρακλής Νικταρής, να μιλήσουμε για όλα αυτά που δεν γνωρίζετε, για όλα αυτά που υπάρχουν πίσω από την κουρτίνα. Φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλοί προσωπολάτρες. Πάρα πολλοί προσωπολάτρες. Γιατί ο Έλληνας, ξέρετε τι παθαίνει? Ο Έλληνας σου λέει, εγώ δεν μπορώ να σώσω την Ελλάδα γιατί βαριέμαι, είμαι στον καναπέ με το τηλεκοντρόλ. Πρέπει κάποιος άλλος να τη σώσει. Ποιος είναι αυτός που θα τη σώσει? Κάποιον πρέπει να πιστέψουμε. Κάποιον πρέπει να προσκυνήσουμε. Σαραγιάδες που είστε, αυτό κάνετε. Και βρίσκετε ένα πρόσωπο και προσκυνάτε. Ω, αυτός θα μας σώσει. Ρε, πάει να κάνει κόμμα για να πάρει κανένα φράγκο. Χαλβάδες όρθιοι, τι δεν καταλαβαίνετε? Πώς θα σας σώσει? Σας έχει πει? Όχι, δεν σας έχει πει. Για ποιο λόγο έχει υποστηρίξει όσους έχει υποστηρίξει? Σας έχει πει? Όχι, δεν σας έχει πει. Αλλά τόσα ξέρετε, τόσα λέτε, με τα μούτρα, μες στη λακκούβα, και λες γιατί υπάρχει λακκούβα. Και εγώ σε ρωτάω γιατί έπεσες? Γιατί δεν ξέρεις να σκέφτεσαι και να πω ότι έχεις πέσει μια φορά στη λακκούβα? Ρε άνθρωπε, σε κάθε λακκούβα να πέφτεις μέσα? Δηλαδή δεν βάζετε το μυαλό σας καν να σκεφτεί? Γιατί δεν μιλάνε για τη διεφθαρμένη ελληνική αστυνομία? Να τα πω έξω από τα δόντια, τώρα εδώ θα βραχνιάσουμε σήμερα. Είδαμε ρε στα Άνω Λιώσια τα όπκαι να τρέχουν από ομάδα Ρωμά. Αφήνουν ελεύθερους, θα πάω και στην υπόθεση του Ηλία Μίχου, γιατί εκεί θα γίνει κυριολεκτικά της πόπης. Εκεί θα γίνει κυριολεκτικά της πόπης με ηχητικά, για να τελειώνουμε, που ζητάνε απαλλαγή και που ζητάνε να τον ελευθερώσουν και κάτι τέτοιες τρέλες. Και που αλλάξανε τον νόμο και φέρανε νέα τροπολογία. Τα λέω εγώ, η δικηγόρος τα λέει. Ποια δικηγόρος, θα πούμε σε λίγο. Για να σας πέσουν και τα μαλλιά και τα αυτιά, μιας και έχετε γυρίσει από διακοπές. Σας παρουσιάζουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και αυτή την κυβέρνηση σαν πετυχημένη. Ποια είναι η επιτυχία? Που έχουν κάψει τα πάντα? Που ξεπούλησαν τα πάντα? Ποια είναι η επιτυχία? Μήπως είναι επιτυχία της εξαθλίωσης, της εξόντωσης? Μήπως θα έπρεπε να λένε ότι καταστρέφουν και βασιλεύουν πάνω στις στάχτες ενός ολόκληρου λαού? Αλλά θα μου πεις, όταν αυτός ο λαός δεν έχει νιονιό, η άλλη πήγε σε ταβέρνα και γκρίνιαξε ρε άνθρωπε, σε ταβέρνα δίπλα μου γκρίνιαζε γιατί λέει το σουβλάκι είχε λίπος, η κυρία Καρδινάλε. Το σουβλάκι είχε λίπος, λέει. Δεν μπορώ να το φάω. Συγγνώμη κιόλα, κυρά μου, που δεν βάλαμε το γουρούνι να κάνει crossfit πριν το σφάξουμε. Συγγνώμη. Με βλέπει άλλο στην παραλία, ξεκινάω να τρέχω και μου λέει μπράβο ρε Γρηγόρη, μου φωνάζει. Μπράβο ρε Γρηγόρη, λέει, που κάνεις γυμναστική, άξιος. Τι γυμναστική κάνω, ρε? Προσπαθώ να προλάβω αυτόν με τα ντόνατ. Πας και φάμε λίγο ζάχαρη να ξυπνήσουμε. Δεν τους κόβει. Εδώ πέρα δίνουνε σε 102.000 αλλοδαπούς ελληνική ηθαγένεια. Ηθαγένεια, όχι υπηκότητα. Δεν έχετε αναρωτηθεί γιατί τους δίνουν ηθαγένεια? Είναι πάρα πολύ απλός ο λόγος. Πάρα πολύ απλός. Διότι τι κάνουν? Συντηρούν ψηφοφόρους. Δεν είναι τυχαίο που η βούλτευση έχει παρεδώσει με την πακιστανική κοινότητα. Δεν είναι τυχαίο που δεν έχει ολοκληρωθεί η απέλαση του προέδρου της κοινότητας. Πόσα μέλη έχει η πακιστανική κοινότητα και πόσοι από αυτούς παίρνουν γραμμή να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Πόσοι. Γιατί τους κάνουν τα χατήρια. Για ποιο λόγο. Ποιος τους δίνει άσυλο. Τι να σου λέω, αρχίζω, μου λέει ο άλλος, πες και άλλες ιστορίες από την παραλία. Τι να σου πω, ποια παραλία, αδερφέ. Που καθώς πήγαμε για ένα μπάνιο, στρώσαμε μια πετσέτα, μια ομπρέλα και δίπλα η άλλη είχε το μωρό της, φώναξε 35 φορές μαμά. Στο τέλος αναγκάστηκα και σηκώθηκα. Τι θες, λέω, παιδάκι μου, τι θες, αγάπη μου, πες με εμένα. Η μάνα σου είναι στο κινητό, δεν τη βλέπεις. Έχει μπει μέσα, έτοιμη να κάνει κολοτούμπα είναι από το σκύψιμο. Τι θες, πες εμένα. Θες να σου φέρω νερό, θες να σου φέρω κάτι να φας. Τι θες. Ο ελληνικός λαός είναι στο κινητό. Δεν μπορεί να αντιδράσει. Δεν ακούει κανέναν, ούτε τα παιδιά του δεν ακούει. Ούτε τις νέες γενιές δεν ακούει. Τουλάχιστον βάλτε ραδιόφωνο να ακούσετε. Να σας πω εγώ γιατί είναι προεκλογική περίοδος. Αύξηση μισθών, ξέρετε τι σημαίνει. Όταν βλέπεις ότι στους υπουργούς δίνουν το 46% αύξηση στο μισθό. Στους βουλευτές 58%, στους δικαστικούς 58%, στους μητροπολίτες 58%. Περίπου 8.500 δεν έχουν κάνει ποθενέσχες. Περίπου 450 άτομα έχουν αποκρύψει μέχρι 2 εκατομμύρια ευρώ καθένας. Και εσύ κάθεσαι στο καφενείο, παίζεις μπιρίμπα και τάβλη και μαλώνεις για τη 13η σύνταξη. Και δεν βάζεις μυαλό. Όταν σου λέω ότι παραχωρείται στη ΓΕΚ Τέρνα κατά 75% και στη γαλλική Aegis Project το 25% της Εγνατίας για τα επόμενα 35 χρόνια. Στην Εγνατία που είναι μονή λωρίδα, διότι δεν μπορούν να βρουν λύση για τα τούνελ και εσύ πληρώνεις τα διόδια κανονικά και σου λένε κάνουμε έργα ενώ δεν κάνουν τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Μία λωρίδα μέχρι τα Γιάννενα. Μία λωρίδα μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Γιατί? Γιατί κάποια στιγμή περιμένουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει κάνα φράγκο, γιατί όλα τα άλλα τα φάγανε. Μπας και διορθώσουν τα τούνελ, μπας και βάλουν μέσα κάποιο τρόπο πυρόσβεσης. Πώς σου φαίνεται? Πώς νιώθεις? Όλα καλά? Αλλά έτσι είναι, κάποιοι γεννιούνται για να απολαμβάνουν ψευδαισθήσεις. Και δυστυχώς εμείς είμαστε καταραμένοι να βλέπουμε την αλήθεια και να μας περνάνε για τρελούς. Και να μας φωνάζουνε ομοφοβικούς και βασίστες και ψεκασμένους. Γιατί λέμε την αλήθεια. Εδώ βγαίνει ρε ο Τσίγκας και σας λέει τα νέα Καναντέρ θα πετούν τη νύχτα. Δεν σας λέει όμως ότι δεν θα πραγματοποιήσουν ρήψεις νερού. Δηλαδή βγαίνει αυτό το κράτος, ας τον Τζίγκα, ας τον Κώστα τον Τζίγκρα, γιατί αυτός διευκρίνησε και στην πράξη ποια είναι η δυνατότητα νυχτερινής πτήσης. Βγαίνει το κράτος και σου λέει θα πάρουμε νέα Καναντέρ και θα πετάνε τη νύχτα. Ωραία, θα πετάνε τη νύχτα. Θα μπορούν να ρίχνουν νερό τη νύχτα? Όχι. Τότε ποιο το νόημα είναι αυτή η ξύλινη γλώσσα? Και χαίρονται οι Έλληνες. Α, μπράβο, Μητσοτάκης παίρνει Καναντέρ που θα πετούν τη νύχτα. Θα πετούν τη νύχτα, δεν θα ρίχνουν νερό όμως. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε, να εμπεδώσετε ότι πολιτισμένοι δεν είναι μια χώρα όπου οι πλούσιοι έχουν πολυτελή αυτοκίνητα και πουλάνε ψέμα και φοράνε ακριβά ρούχα και το παίζουνε μαγιά. Πολιτισμένοι είναι μια χώρα όπου και ο πιο φτωχός μπορεί να πάει στον οδοντίατρο. Αλλά είναι άριστη η τεχνική των τυράννων να προωθούν σε συγκεκριμένες θέσεις κλειδιά δικούς τους για να σας πουλάνε παπατζηλίκι και για να τρώτε αμάσιτο το σανό. Σας έχουνε μάθει και σας χειραγωγούνε και σας κοροϊδεύουνε. Και όχι μόνο αυτοί, εδώ σας κοροϊδεύει ο Κακλαμάνης με τη ροζ γραβάτα που κάνει τραμπολίνο όλη μέρα. Εδώ σας κοροϊδεύει ο Κακλαμάνης. Τι μου λες τώρα? Αχουτό! Εδώ ο Ψωμιάδης ήταν με. Ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης, ναι, με τα 45άρια. Το σκάνδαλο. Φορούσε μπλούζα, δεν σας φοβόμαστε και κάτι τέτοιες τρέλες για μια δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Και το έπαιζε κλαμμένος και, και την επόμενη μέρα χόρευε με λίρες κότσαρι. Τόσο γρήγορα ξεπέρασε το φόβο. Και όταν σας έλεγα εγώ ότι έχει δώσει γραμμή το Μαξίμου για συγκεκριμένες καμπάνιες, για συγκεκριμένες εκδηλώσεις, για να περάσουν μηνύματα, για να αλλάξουν την ατζέντα θεμάτων. Όταν σας λέω εγώ το ότι χρησιμοποιούν τον υπόκοσμο. Όταν σας λέω ότι υπάρχουν εγκληματικές ενέργειες κατά του ελληνικού λαού και έχουν αρπάξει το δημόσιο πλούτο. Μου λέτε όχι εσύ είσαι τρελός, είσαι παλαβός. Εντάξει. Είμαι εγώ ο παλαβός και ο τρελός και ο Μητσοτάκης που δεν ξέρει να κάνει ποδήλατο και έπεσε από το ποδήλατο. Είχαμε τον Γιώργο Παπανδρέου, έπεσε από το ποδήλατο. Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός, έπεσε από το ποδήλατο. Δηλαδή δεν ξέρω τι βίτσια είναι αυτά. Γουστάρετε να έχετε πρωθυπουργούς που δεν ξέρουν να κάνουν ποδήλατο. Και να πηγαίνουν για μπάνια. Ο άλλος μου φόρησε το μαγιό τυρόπιτα, να πούμε, και το έπαιζε γόης. Αυτός τώρα μου φοράει ανάποδο καπέλο. Στα μάρμαρα ασφαχίων, ανάποδο καπέλο. Τι είσαι, ράπερ είσαι. Πρωθυπουργός της Ελλάδας είσαι, καίγεται όλη η χώρα. Ανύπαρκτε, ανύπαρκτε. Και έχουμε και το Σαμαρά. Περιμένεις το 90 να κάνει κόμμα. Τι περιμένεις, ρε άνθρωπε, άμα έχεις λύσεις, κατέβας το κόμμα και πες τις λύσεις. Μου έχει στήσει εκεί το Μελετόπουλο, έχει πάθει κατάθλιψη, περιμένει να πάρει καρέκλα ο άνθρωπος. Ο Σάββας ο Καλεντερίδης θα βγάλει δεύτερο μουστάκι. Περιμένουνε για καρέκλα, ρε, μη τους τυράννας. Περιμένουνε. Ο Μάζης έχει αφήσει αφάνα. Θέλει καρέκλα, διψάνε. 91 συμφεροντολόγοι διψάνε να μπουν στη Βουλή. Και εσύ ρε Σαμαρά, τους έχεις στο stand-by εκεί. Όρθιους. Ψάχνουνε να κάτσουν σε καρεκλίτσα, να βολευτούν, να παίρνουν μισθουλάκο, να είναι κομμάτι του συστήματος. Μη τους τυραννάς άλλο. Τους έχει δώσει και γραμμή από ό,τι μαθαίνω, να λένε πατρίδα, θρησκεία και παραδοσιακή οικογένεια. Γιατί ο μεγάλος δαλγάς της χώρας είναι ένα μότο. Μπορεί να κερδίσεις χιλιάδες ψηφοφόρους αν πεις αυτό το πράγμα. Πατρίδα, θρησκεία, παραδοσιακή οικογένεια. Κι ας μην το εννοείς. Κι ας έχεις κάνει ό,τι έχεις κάνει σαν πρώην πρωθυπουργός. Ο Έλληνας είναι τόσο, μα τόσο παρορμητικός, που αν ακούσει αυτά τα πράγματα θα πέσει σαν το ψάρι κάτω και θα σπαρταράει. Ρε θα του λες ο Σαμαράς, υπουργός εξωτερικών, υπέγραψε πρώτος να έρχονται προϊόντα από τη Βαρντάσκα, από τα Σκόπια, σαν Μακεδονία, άνοιξε τα σύνορα. Έκανε περικοπές. Και όλα αυτά που λέω αναδιαστήματα για το Σαμαρά και θα τα ξαναπώ, μπας και θυμηθείτε ρε χρυσόψαρα. Ε, χρυσόψαρα. Και επειδή μου λένε πολλοί, δεν μιλάς όμως για πολιτική. Θέλετε να σας μιλήσω για πολιτική? Θέλετε να σας πω τι ακριβώς θα έπρεπε να κάνουμε? Πρώτα απ' όλα, ακούστε να δείτε πώς έχουν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουνε διάφορα ανθρωποειδή. Τα ανθρωποειδή που αποτελούν το 85% του συνόλου ζουν για κάποια πάθη. Ζουν για το φαίνεστε, ζουν για την εικόνα, ζουν για το τι θα πούν οι τρίτοι. Εντάξει, και είναι άνθρωποι που φοβούνται, που έχουν ανασφάλειες και ψυχολογικά προβλήματα. Το 85% της κοινωνίας μας, έτσι. Μετά έρχονται οι άνθρωποι που αποτελούν περίπου ένα 14,9%, που έχουν πάθη και είναι φυσιολογικό να έχεις πάθη, αλλά τα ελέγχουν και προσπαθούν να τα καταπολεμήσουν, διότι διαθέτουν μια χύψη συνείδηση και προσπαθούν κάθε μέρα να γίνονται καλύτεροι. Και υπάρχουν και οι αυτάνθρωποι που αποτελούν το 0,1% του συνόλου, που δεν έχουν ούτε πάθη, ούτε ανάγκες, ούτε τίποτα. Ζούνε αποκλειστικά για το πνεύμα τους. Αυτές οι τρεις κατηγορίες στη δημοκρατία τσουβαλιάζονται και έχουν την ίδια δύναμη ψήφου. Αυτή η παραφύση ισότητα δημιουργεί ανισότητα. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Διότι δεν γίνεται ένας άνθρωπος που έχει συνείδηση και γνωρίζει τι κάνει και γνωρίζει από πολιτική να έχει την ίδια δύναμη ψήφου με έναν άνθρωπο που είναι παντελώς αδιάφορος και κοιτάει μόνο την πάρτη του, ή κοιτάει τη δύναμη του χρήματος, ή κοιτάει το καπιταλισμό και το ρουσφέτι. Δεν γίνεται. Αυτό το σύστημα το πολιτικό στο οποίο θέλει να συμμετέχει ο Κασιδιάρης, που μου φοράει μπλούζα αντισυστέμικ. Δεν είσαι αντισυστέμικ όταν πας να μπεις στο ελληνικό κοινοβούλιο με αυτούς τους κανόνες και με αυτόν τον τρόπο. Δεν είσαι αντισυστέμικ. Είσαι κάργα συστημικός. Μπορείς να τα λες αυτά στα 15χρονα που σε πιστεύουνε. Σε εμάς δεν περνάνε. Εγώ προσωπικά δεν ανήκω στα κυκλώματα. Εγώ είμαι της ουσίας και όχι της εξουσίας. Οι υπόλοιποι μπορεί να με βρίζουνε. Και καλά κάνουνε και ας με σταυρώσουνε. Εγώ όμως ξέρω τι λέω. Και θέλω να πάω λίγο στην υπόθεση του Ηλία Μίχου. Μιας και το ανέφερα ότι θα το αναλύσω. Λοιπόν, έχω κάποια ηχητικά που αφορούν αυτή την υπόθεση. Και έχω κάνει και συνεντεύξεις και έχω μάθει και ονόματα από λίστες, τα οποία τα έχω καταθέσει εκεί που πρέπει, για το τι ακριβώς κάνανε όλοι αυτοί, αυτό το παρεάκι. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι ο Ηλίας Μίχος, πριν μπει στη φυλακή, είχε κάνει μια δήλωση. Είχε πει, θα σας πάρω μαζί μου. Ποιους θα πάρει μαζί του? Γιατί δεν αναρωτήθηκε ποτέ κανένας? Γιατί δεν το ρώτησε ο εισαγγελέας, ποιους θα πάρεις μαζί σου ρε Ηλία Μίχο? Και γιατί έχεις φωτογραφίες με όλους, φωτογραφία με τον Σαμαρά, φωτογραφία με τον Πατούλη, φωτογραφία με τον Μητσοτάκη και με τους λοιπούς? Για ποιο λόγο έχει φωτογραφίες με όλους, με τον διευθυντή του αστυνομικού τμήματος της περιοχής? Τι ακριβώς συμβαίνει? Ε, γιατί δεν ρωτήσατε ποτέ? Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα ηχητικό της συναδέλφου και εξαιρετικής ψυχολόγου της κυρίας Χριστίνα Αντωνοπούλου, γιατί έχει κάνει μια καταγγελία η οποία όχι απλά αποκαλύπτει τη συγκάλυψη, όχι απλά αποκαλύπτει το τι ρόλο βαράνε, αποκαλύπτει και πώς εκδικούνται με πλάγιο τρόπο και με λάθος συμπεριφορές ένα 12χρονο κορίτσι που τόλμησε να σηκώσει κεφάλι. Και φυσικά αποδεικνύει κιόλας το πόσο ανίκαν είναι όλοι αυτοί στις δημόσιες υπηρεσίες. Το ακούμε και επανέρχομαι. Έχω κι άλλα δύο ηχητικά πριν κάνω το σχόλιο για την υπόθεση του Ηλία Μίχου, τον οποίο θέλουν να αθωώσουνε. Μην ξεχνάτε, είναι και μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Αν τον διαγράψανε, δεν γνωρίζω. Δεν αποκαλύφθηκε.
1: Τα που έχουν δημιουργήσει σε αυτό το παιδί οι ειδικοί ψυχολόγοι της αστυνομίας, ούτε οι ίδιοι δικαστές δεν τα δημιούργησαν.
2: Αυτό που λέτε είναι πολύ βαρύ. Για εξηγήστε το λίγο.
1: Και με σενάριο για προστασία αυτών που είναι υπεράνω υποψίας και έχουν πολιτική διασύνδεση. Τελεία και παύλα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
2: Λέτε, αυτή η καταγγελία που κάνετε είναι πάρα πολύ σοβαρή. Λέτε ότι...
1: και στο δικαστήριο, δεν έχω πρόβλημα εγώ.
2: Λέτε ότι κινήθηκαν παράγοντες από το χώρο των αρχών ασφαλείας για να χειραγωγήσουν το 12χρονο.
1: Ψυχολόγοι της αστυνομίας.
2: Ναι, ναι, αυτό λέω. Ότι κηρύθηκαν για να το χειραγωγήσουν προς μια κατεύθυνση συγκάλυψης
1: επωνύμων
2: παιδοβιαστών.
1: Του παιδιού.
2: Ναι, πείτε το, ναι.
1: Εάν δούμε τις συνεντεύξεις, ο τρόπος που ρωτάει η ψυχολόγος δεν θα τολμούσε να ρωτήσει μία γυναίκα η οποία έχει ζήσει τη ζωή της. Ένα 12χρονο παιδί είναι εκτεθειμένο στη μεγαλύτερη δευτερογενή κακοποίηση της ζωής του. Εάν μπορούσαμε να προστατεύσουμε αυτό το παιδί, αυτό το παιδί πλέον δεν προστατεύεται όταν μπροστά του ο ειδικός του παρουσιάζει συνεχώς άντρες που το κακοποίησαν. Αυτό το παιδί είναι ρημαγμένο, είναι μολυσμένο από τον τρόπο που εξετάζεται.
2: Αυτό
1: επομένως,
2: που λέτε είναι...
1: δεν μπορούμε να έχουμε.
2: Άρα λέτε συγκαλύφθηκαν
1: αξιόλογα, αμερόληπτα.
2: Άρα λέτε συγκαλύφθηκαν ονόματα παιδοβιαστών επωνύμων, αυτό λέτε?
1: Βεβαίως.
3: Και γιατί αυτοί οι υπόλοιποι να μην συνεχίσουν τη δράση τους?
2: Αυτό είναι, είναι μια πολύ βαριά καταγγελία.
3: Αυτό είναι μια απάντηση στα κατασταλτικά μέτρα που λέμε ότι πρέπει να ληφθούν.
2: Πολύ, πολύ βαριά καταγγελία και πολύ σοβαρή καταγγελία από έναν πολύ σοβαρό άνθρωπο.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι επώνυμοι? Ποιοι είναι αυτοί της λίστας που θέλαν να παρενοχλήσουν μια 12χρονη που έβγαινε ο Μίχος και έλεγε ότι είναι ερωτευμένος με τη 12χρονη? Τι βρήκανε στα τηλέφωνα? Γιατί δεν αποκαλύψανε τα ονόματα? Πάμε να ακούσουμε λίγο και ένα σχόλιο παλαιότερο από μια δημοσιογράφο, την κυρία Καραμήτρου. Γιατί ανέφεραν κάποιοι κάποια πράγματα και λέγανε ότι δεν ήταν βιασμός, ήταν συνέβρεση. Άκου τι λέγανε, συνέβρεση με ένα 11χρονο παιδί και δεν τρέπεστε καθόλου, θα σας κλείσουμε όλους φυλακή.
4: Εγώ κώδικα πάρα πολλών ανθρώπων. Όποιος ενήλικας έρχεται σε συνέβρεση και εκμεταλλεύεται σεξουαλικά ένα παιδί 12 χρόνων, το βιάζει. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένα παιδί ματίνα 12 χρόνων, τι συνείδηση έχει, τι κρίση έχει? Εγώ ξέρω ότι οι ενήλικες άνθρωποι προσπαθούν να προστατεύσουν τα μικρά παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ξαφνικά μέσα στην αίθουσα ενός δικαστηρίου βαπτίζουμε συνέβρεση, έναν βιασμό με ένα παιδί 12 χρόνων.
5: Σαν να επρόκειτο, σαν να έχει δώσει την συγκατάθεσή του, τη συνένεσή του.
4: Ποια συνένεση, ποια συγκατάθεση, ποια συνείδηση θα σας πω εγώ? Εγώ ξέρω ότι οι ενήλικες πιάνουν από τα χέρια τα μικρά παιδιά και τα βοηθούν και τα προστατεύουν. Εδώ τώρα τι καθόμαστε και συζητάμε στην αίθουσα αυτού του δικαστηρίου? Για το εάν ένα παιδί 12 ετών είχε φτάσει στο σημείο να αισθανθεί και να αποφασίσει ότι αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή είναι συνέβρεση. Λυπάμαι που θα το πω. Ξαναλέω, ορισμένα πράγματα, ξέρετε, ξεφεύγουν από τους νόμους τους δικαστικούς, από το γράμμα του νόμου, από το πώς θα τα αναλύσουμε μέσα σε μια αίθουσα ενός δικαστηρίου, από το πόσο νομοθέτης μας δίνει κάποια δικαιώματα να τραβήξουμε όπως θέλουμε, ενδεχομένως να μεταφράσουμε όπως θέλουμε κάποιο νόμο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα παιδί 12 ετών. Η συνέβρηση λοιπόν με ένα παιδί 12 ετών, εγώ θα το ξαναπώ και επιτρέψτε μου, ο δικός μου λοιπόν αξιακός κώδικας και ευτυχώς ο αξιακός κώδικας πάρα πολλών ανθρώπων, αυτό το χαρακτηρίζει βιασμό. Αν λοιπόν κάποιος δεν βλέπει ότι υπάρχει βιασμός σε ένα παιδί που έρχεται σε συνέβρεση ερωτική με μεγαλύτερους του και με άτομα ενήλικες, τότε θέλω λοιπόν να σας πω ότι δεν είναι μόνο θέμα αξιακού κώδικα και ηθικής, είναι και θέμα λογικής. Ας βάλουμε λοιπόν κάποια στιγμή κάτω τη λογική. Mm-hmm. Και νομίζω ότι τότε θα δούμε πάρα πολλές απαντήσεις και νομίζω ότι θα βρουν και οι ίδιοι δικαστές πάρα πολλές απαντήσεις κάποια στιγμή και οι ίδιοι για το πώς θα πρέπει να συστηθούν κάποια στιγμή στην κοινωνία.
0: Εγώ περιμένω ακόμα απαντήσεις και δεν έχω δει να υπάρχουν αποκαλύψεις για αυτή την υπόθεση. Πέρα από αυτό όμως, βλέπω εδώ πέρα την κυρία Βάσο Πανταζή, η οποία είναι συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένων, η δικηγόρος του Ηλία Κασιδιάρη, που έχει δηλώσει ότι είναι Νέα Δημοκρατία, μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένων στη συγκεκριμένη υπόθεση. Και από όσο έχω διαβάσει από διάφορες πηγές, έχει αθωώσει τρεις ανθρώπους της λίστας μέχρι στιγμής. Τι λέει λοιπόν στην τηλεόραση συγκεκριμένη δικηγόρος? Ακούστε τι λέει με προσοχή. Ακούστε τι λέει.
6: Μπορώ να μιλήσω λοιπόν?
7: Ναι, ελάτε, ελάτε, ελάτε.
6: Ναι. Με την αλλαγή του ποινικού κώδικα που έγινε μόλις πριν λίγες μέρες, ο ποινικός νομοθέτης θεωρεί και ένα παιδί 10 ετών ότι έχει ποινικό καταλογισμό. Ο ποινικός νομοθέτης θεωρεί και ένα παιδί 10 ετών ότι έχει ποινικό καταλογισμό. Ο ποινικός νομοθέτης θεωρεί και ένα παιδί 10 ετών ότι έχει ποινικό καταλογισμό.
0: Ακούστε τι λέει. Ότι ένα παιδί 10 ετών έχει ποινικό καταλογισμό. Ακούστε, έχουν φέρει νέα τροπολογία, λέει, για να είναι η 12χρονη τι? Αυτή που φταίει σε όλο αυτό? Ξαναβάλτε από την αρχή, σε παρακαλώ, να τα ακούσει. Συγκεντρωθείτε και ακούστε τι λέει δικηγόρος, που είναι συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένων και τυχαίνει να είναι και δικηγόρος του Ηλία Κασιδιάρη.
6: Μπορώ να μιλήσω λοιπόν?
7: Ναι, ελάτε, ελάτε, ελάτε.
6: Ναι. Με την αλλαγή του ποινικού κώδικα που έγινε μόλις πριν λίγες μέρες, ο ποινικός νομοθέτης θεωρεί και ένα παιδί 10 ετών ότι έχει ποινικό καταλογισμό.
7: Καλά,
6: ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό φωνάζαμε την υπονόμηση και λέγαμε κάποια πράγματα.
7: Δεν σα άκουσα. Έχει ποινικό καταλογισμό.
6: Λέω, κύριε Καλιακμάνη, που σας εκτιμώ πάρα πολύ, αν ένας δράστης 10 ετών τελέσει έγκλημα, με το νέο ποινικό κώδικα θεωρείται ποινικά υπόλογος.
8: Ναι.
6: Γενικότερα θεωρούμε ότι η αγγλικότητα έχει κατέβει όρια.
7: Άρα έχει καταλογισμό. Άρα έχει επίγνωση αυτού που γίνεται.
6: Επίγνωση.
0: Δηλαδή για να αθωθούν κάποιοι άνθρωποι, τι ακούμε τώρα αυτή τη στιγμή? Ότι ένα παιδάκι 10 ετών, 10 ετών, 10 χρονών παιδί, με τη λογική να το πάμε, 10 χρονών παιδί, θα καταδικαστεί σαν εγκληματίας. Τι ακριβώς προσπαθούν να περάσουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Ότι έχει τη συνείδηση 10 ετών. Ότι μπορεί 10 ετών να καταπολεμήσει έναν μαστροπό. Ρωτάω, για ποιο λόγο να αναφέρονται αυτά τα πράγματα και για ποιο λόγο να υπάρχουν συγκεκριμένες τροπολογίες την ώρα που μιλάμε για την υπόθεση του Κολονού. Την ώρα που έρχονται οι εισαγγελείς και μιλάνε για απαλλαγή του μύχου.
6: Μπορώ να μιλήσω λοιπόν.
0: Την ώρα που προσπαθούν να περάσουν το μήνυμα ότι όλοι οι άλλοι είναι ένοχοι και αυτός αθώος.
6: Μπορώ να μιλήσω λοιπόν.
7: Ναι, ελάτε, ελάτε.
6: Ναι. Με την αλλαγή του ποινικού κώδικα που έγινε μόλις πριν λίγες μέρες, ο ποινικός νομοθέτης θεωρεί και ένα παιδί 10 ετών ότι έχει ποινικό καταλογισμό.
7: Καλά,
6: ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό φωνάζαμε την υπολογιστή για κάποια πράγματα.
7: Δεν σα άκουσα. Έχει ποινικό καταλογισμό.
6: Λέω, κύριε Καλιακμάνη, που σα εκτιμώ πάρα πολύ, αν ένα δράστη 10 ετών τελέσει έγκλημα, με το νέο ποινικό κώδικα θεωρείται ποινικά υπόλογο.
8: Ναι.
6: Ένα πολύ, αν ένα δράστη 10 ετών τελέσει έγκλημα, με το νέο ποινικό κώδικα θεωρείται ποινικά υπόλογο. Πολύ, αν ένα δράστη 10 ετών τελέσει έγκλημα, με το νέο ποινικό κώδικα θεωρείται ποινικά υπόλογο.
0: Αυτή είναι η νομοθετική εξουσία. Αυτό είναι το σύστημα που φέρνει νομοσχέδια και τροπολογίες για να αθωώνει κόσμο και κοσμάκι. Καταλάβατε. Καταλάβαμε να λέτε. Καταλάβαμε να λέτε. Φυσικά όλα είναι νόμιμα. Γιατί όπως σας έχω πει, έχουν νομιμοποιήσει την παρανομία τους. Έχουν νομιμοποιήσει την παράνοια. Και μιλάω για όλους αυτούς εκεί πέρα μέσα στην Ελληνική Βουλή που έχουν την ασυλία και καταψηφίζουν και ψηφίζουν ό,τι γουστάρουνε, χωρίς να σκέφτονται τι επιπτώσεις έχει όλο αυτό. Φυσικά για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα. Ή για να μην ανοίξουν στόματα. Καταλάβατε τώρα? Καταλάβατε? Μη σας φανεί περίεργο άμα δείτε ελεύθερο το μύχο, όπως είναι ελεύθερος ο Λιγνάδης, ο Γεωργιάδης, ο άλλος εκεί πέρα, ο Λεύκοβιτς, πώς τον λέγανε. Μη σας φανεί περίεργο. Μπορεί να υπήρξε συμφωνία, να του είπανε κάτσε μέσα πέντε, βγάλε γαργάρα και θα σε βοηθήσουμε εμείς μετά. Γιατί? Γιατί ξέρει πολλά από ό,τι φαίνεται ο κύριος Μύχος, κύριος. Ο Μύχος ο Μαστροπός. Ξέρει πολλά από ό,τι φαίνεται. Και κανονικά θα έπρεπε να είναι ισόβια μέσα τη 12χρονη. Σκεφτείτε το ξανά. Και κανονικά θα έπρεπε να έχει πει όλα τα ονόματα και να είναι οι φάτσες στο διαδίκτυο αναρτημένες. Όλων αυτών των προσώπων. Κάτι καναλάρχες. Κάτι δημοσιογράφοι, κάτι παρουσιαστές, κάτι πολιτικοί, κάτι νεοδημοκράτες. Ε! Και ντροπή και στην ελληνική αστυνομία, ντροπή στην ελληνική δικαιοσύνη, ντροπή στην ΕΕΠ, ντροπή σε όλους σας ρε, που δεν τους βγάζετε στον τάκο, που δεν τους κλείνετε στη φυλακή όλους αυτούς. Ντροπή σας, παιδιά έχετε. Ντροπή μπροστά στο χρήμα, να τους αφήνετε τους περισσότερους ελεύθερους. Ντροπή! Και είναι θέμα ηθικής ρε, ναι, είναι θέμα ηθικής. Εγώ αν είχα δικηγόρο που υπερασπίζεται τέτοιου είδους ανθρώπους, δεν θα ήθελα να έχω καμία σχέση. Καμία. Αλλά εδώ ζούμε στη χώρα που βάζουν στο μικροσκόπιο τα μικροποσά που μεταφέρονται με Άιρις και δεν έχουν βρει ακόμα ποιο αφημί πήρε 19 εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι μου λέτε τώρα? Τι μου λέτε τώρα? Εδώ ο κόσμος καίγεται και ο Τασούλας πήγε στα μπιτσόπαρα βόλτα. Στο εξωγικό του στη Σύρο. Της επιδότησης γίνεται. Της επιδότησης. 150 χιλιάρικα σας λέω σε μετρητά είχε εισπράξει από το ελληνικό δημόσιο μέσω επιδομάτων ο Αφγανός Μακελάρης, ο ασυνόδευτος από τη Λέσβο, που ήρθε στην Αθήνα και δολοφόνησε τη Βρετανίδα στην Κυψέλη. 150 χιλιάρικα. Σκάνδαλο στο σκάνδαλο. Θέλετε να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει με τους 175.000 εργάτες παράνομους μετανάστες που τους κάνουν νόμιμους και τους δίνουν ελληνική επιδότηση, που βγήκε ο Μητσοτάκης και σας είπε ότι θα ανοίξουν 80.000 θέσεις εργασίας και καμάρωνε σαν τη 18ρα και όλες αυτές οι θέσεις εργασίας πήγανε σε ξένους. Ξέρετε ότι δίνουμε 70 ευρώ ανά ημέρα από το κράτος επιδότηση σε εργάτες για εταιρείες όπως είναι και η Τέρνα. Ναι, η Τέρνα, όπως σας το λέω. Πληρώνουμε δηλαδή ακόμα και τους εργάτες που δουλεύουν για αυτές τις εταιρείες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει εισάγει με την υπογραφή οικία 94.000 μετανάστες για να δουλέψουν σε συγκεκριμένες εταιρείες. Πέρσι έφερε 85.000 ξένους εργάτες. Και τα έργα υποδομής στην Ελλάδα γίνονται με επιβάρυνση του ελληνικού κράτους. Το καταλαβαίνετε. Οι εργάτες επιδοτούνται, ξαναλέω, από το κράτος μας με 70 ευρώ τη μέρα. Έχετε δει εσείς κανέναν Έλληνα εργαζόμενο να παίρνει 70 ευρώ τη μέρα? Που τους έχουν παραχωρήσει όλα τα κέρδη. Οι εργαζόμενοι της Εγνατίας δεν βγήκαν και είπανε ότι παραχώρησαν ένα πάγιο αξίας 7 δισεκατομμυρίων ευρώ για 460 εκατομμύρια. Πού είναι το εθνικό συμφέρον? Πού είναι? Ένα πάγιο αξίας 7 δισεκατομμυρίων ευρώ το δώσαν 460 εκατομμύρια. Ποια εθνική αρχή διαφάνειας, ποια ΔΕ, ποια ΕΥΠ, ποια ΚΙΠ και ποιοι παπατζίδες? Για να μην πούμε για τα 15 εκατομμύρια δολάρια από τη Σαουδική Αραβία που χάθηκαν, για να μην πούμε τις τρύπες στους σεισμόπληκτους και στους πυρόπληκτους. Για να μην αναφέρουμε και άλλα πολλά. Για να μην μιλήσω για τις αναδασώσεις. Σας καίνε, σας πλημμυρίζουν. Πεθαίνετε και ζείτε από τύχη. Σας έχουν φτωχοποιήσει και εσείς ακόμα τους ανέχεστε. Και θεωρείτε ότι θα αλλάξει ο χαρακτήρας τους ή ο τρόπος σκέψης τους. Μέχρι να πεθάνετε ρε θα τους ξαναψηφίζετε, γιατί είστε ραγιάδες. Ραγιάδες κανονικοί, θα γίνουν όλα ιδιωτικά, δεν θα έχουμε να φάμε. Και εσείς εκεί θα φωνάζετε ακόμα ζήτω, χωρίς να ντρέπεστε. Ρε τα δηλωθέντα εισοδήματα, σου λέω, των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας το 19 ήταν 91 εκατομμύρια. Το 23 ήταν 146 εκατομμύρια. Το 24 ήταν 217 εκατομμύρια. Κάθε χρόνο συν 55 εκατομμύρια περίπου. Συνολική αύξηση στην 7 ετία 126 εκατομμύρια. Όλοι μαζί έχουν περίπου 3.000 ακίνητα. Και δεν είναι μόνο οι νεοδημοκράτες, είναι κι άλλοι στο κόλπο. Είναι κι άλλοι, δεν είδες τον Παπακοσταντίνου? Με την κιθάρα που την γρατζουνάει ο Παπακοσταντίνου με τις βίλες. Πήγε, έκανε εταιρεία στη Βουλγαρία. Δεν το είδες αυτό? Χαιρετίσματα στην εξουσία. Και πρόλογος τσιγκάνικος. Κανονικά το τραγούδι που είχε γράψει θα έπρεπε να λέγεται «Χαιρετίσματα στην εφορία». Βασίλης Παπακοσταντίνου πληρώθηκε να πούμε 16.500 ευρώ για μια συναυλία στην Ξάνθη μέσω Βουλγαρίας. Ποια χαιρετίσματα στην εξουσία? Χαιρετίσματα στην εφορία, πες Βασίλη. Αριστερός, σου λέει μετά. Αριστερός. Εγώ φταίω που έχω άποψη. Εγώ φταίω που τα λέω στα δόντια. Τι θα με κάνετε, ντά. Τι νομίζετε, ρε. Ότι επειδή κυκλοφορεί ο εκφοβισμός, ότι θα σας φοβούνται όλοι. Δεν φοβάμαι κανέναν. Εδώ είμαι. Έχω συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει και τι ζούμε. Και να ξέρετε ότι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι μια οργανωμένη αδικία. Και υπάρχει μια συνεννόηση όλων αυτών των συμφεροντολόγων που είναι κυριολεκτικά βυθισμένοι στη φυλαργυρία τους και δεν σέβονται τίποτα, ούτε την ιστορία αυτού του τόπου, ούτε το λαό, ούτε τους παππούδες, ούτε τις γιαγιάδες, ούτε κανένα δεν σέβονται. Εδώ είδαμε τους τραπεζίτες να κάνουν αύξηση στον εαυτό τους. Μάλωσα με έναν. Όχι τραπεζίτη, με έναν γνωστό, για αυτό το λόγο. Αύξηση 86,7% στον εαυτό του κάνει ο μεγάλος της τράπεζας Πειραιός. Μεγάλος είναι το επιθετό του, έτσι. Αύξηση στον εαυτό του 86,7% θα παίρνει, να πούμε, το χρόνο πόσο, 1,5 εκατομμύριο. Και μου λέει ο άλλος, εσένα τι σε νοιάζει, ιδιωτική είναι η τράπεζα Πειραιός. Τι σε νοιάζει αν κάνει αύξηση στον εαυτό του? Τι με νοιάζει αν κάνει αύξηση στον εαυτό του? Ο ελληνικός λαός με 4-5 ανακεφαλαιοποιήσεις που κόστησαν κοντά στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ τις έχει σώσει αυτές τις τράπεζες. Πτωχεύουν αυτοί τις τράπεζες για να κάνουμε εμείς ανακεφαλαιοποιήσεις χωρίς να μας ρωτήσει κανένας. Γνωστό το κολπάκι τους. Και εσύ χαλβά, όρθιε, αντί για να λες τι στο καλό γίνεται, μας λες είναι ιδιωτική η τράπεζα, έχεις φάει παραμύθι. Έχεις φάει το παραμύθι. Ποιος σου φταίει? Μα δεν έχει γνώση ο λαός. Δεν έχει συνειδητοποιήσει ο λαός. Είναι απλά τα πράγματα, φίλοι μου. Όταν βλέπεις ότι στους ελεύθερους επαγγελματίες είναι υποχρεωτικό το να δίνουν προκαταβολή φόρου και την ίδια ώρα στους τραπεζίτες ισχύει ο αναβαλλόμενος φόρος και την ίδια ώρα στους εφοπλιστές λένε ότι υπάρχει απαλλαγή καταβολής φόρου, κατανοείς πόσο μακάκας είσαι? Θέλετε να το ξαναπώ? Ο ελεύθερος επαγγελματίας είναι υποχρεωμένος να βάζει προκαταβολή φόρου. Ο τραπεζίτης δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει αυτό το πράγμα. Και ο εφοπλιστής δεν πληρώνει καν φόρο. Και εσείς μου λέτε ότι αυτό είναι λογικό. Και εσείς μου λέτε ότι ο Μητσοτάκης και η παρέα του και οι υπόλοιποι καπιταλιστές και οι συστημικοί παλεύουν για μας. Τόσο χαϊβάνια γίνεται να είστε? Γίνεται? Δηλαδή ένα και ένα κάνουν δύο, δεν κάνει 11. Άμα θέλετε εσείς να το βγάζετε 11 είναι πρόβλημά σας. Για να μην πιάσω την εκκλησία. Για να μην πιάσω την εκκλησία. Γιατί μετά το κουστούμι που προσκυνάτε, προσκυνάτε και όποιον φοράει ράσο. Βγήκε ρε ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος της Δωδώνης. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Και δήλωσε, λέει, ότι είμαστε Εβραίοι. Έλληνας Ορθόδοξος Μητροπολίτης, ο Χρυσόστομος της Δωδώνης. Είδηση έγινε. Βγήκε και δήλωσε, λέει, είμαστε Εβραίοι. Όχι ρε αδερφέ, δεν είμαστε Εβραίοι. Έλληνες είμαστε. Επειδή εσύ νιώθεις Εβραίος. Άμα νιώθεις Εβραίος, τράβας το Ισραήλ. Τι δήλωση είναι αυτή, είμαστε Εβραίοι? Τώρα θα μου πεις, εδώ βγαίνανε κάτι του Τσίπρα και λέγανε ότι είμαστε Τούρκοι. Ο Κερίδης της Νέας Δημοκρατίας δεν δήλωνε είμαστε Τούρκοι. Στο ηχητικό του είμαστε 80 εκατομμύρια, έλεγε, μιλούσε σαν να είναι Τούρκος. Ο Δημήτρης Κερίδης. Ο ανθρωπόμορφος λαγοκέφαλος. Είναι μια παρομοίωση που κάνω εγώ. Θεωρώ ότι μοιάζει. Υπάρχει πρόβλημα? Τι θα μου κάνει, μήνυση? Κάνε μου μήνυση να πάμε στα δικαστήρια. Κάνε μου. Να φέρω μια φωτογραφία ενός λαγοκέφαλου, Να βάλω και μια δικιά σου δίπλα για να δούμε αν μοιάζεται. Να με καταδικάσει ο εισαγγελέας σε ισόβια.

Εδώ μεταξύ δεν έχουν και τρελή διαφορά οι Τούρκοι από τους Ισραηλινούς. Γιατί οι Τούρκοι δηλώνουν ότι δεν υπάρχει Κουρδιστάν. Οι Ισραηλινοί δηλώνουν ότι δεν υπάρχει Παλαιστίνη. Οι Τούρκοι δηλώνουν ότι δεν έχουν θέμα με τους Κούρδους, έχουν θέμα με τον PKK, οι οποίοι είναι τρομοκράτες. Κάτι παρόμοιο λέει και το Ισραήλ, ότι δεν έχουμε θέμα με τους Παλαιστίνιους, έχουμε θέμα με τη Χαμάς. Επίσης, κάποιοι λένε ότι έχουν αλυσβερίσει οι Τούρκοι με τους Ισραηλινούς. Άλλοι λένε ότι πολεμάει ο ένας τον άλλον. Εγώ βλέπω, και το έχω πει και παλαιότερα, ότι έχουν σχέσεις, ότι συνεργάζονται. Είδα στο Ιράν τι έγινε και ποιος έδωσε πληροφορίες στο Ισραήλ. Βλέπω ότι περίπου το 35% όλων των εξαγωγών πετρελαίου του Ισραήλ περνάνε μέσα από την Τουρκία για να φτάσουν στον προορισμό τους. Άσε τι σου λένε τα κανάλια. Άσε με το μυαλό σου εσύ τι πλάθεις. Είσαι θύμα μιας προπαγάνδας. Έρχεται ο άλλος μου λέει, για παράδειγμα, να δεις πως σκέφτεται ο Έλληνας. Γιατί ο Έλληνας θεωρεί ότι σκέφτεται και είναι και εγωιστής και νομίζει ότι έχει πάντα δίκιο, αλλά πολλές φορές λέει ό,τι να είναι. Έρχεται ο άλλος και μου λέει, πήγα λέει στο Λαγονίσι και δεν είδα λαγούς. Πήγα λέει στην Ελαφόνησο και δεν είχε ελάφια. Και δεν θα το πιστέψεις, μου λέει. Πήγα λέει και στα Κουφονίσια και ακούγανε όλοι. Παντού ψέμα, μου λέει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Καλά ρε, το λέω, είναι δυνατόν να μην πήγεις στο Γαϊδουρονίσι να δεις αν έχει γαϊδούρια? Γιατί αυτός είναι ο νταλγκάς σου. Κι όμως υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Σε πιάνει μια ιδέα και λες, ωραία, πού πάμε? Πού πάμε? Πού πάμε?

Για να μην αρχίσω να λέω για τους ψευτοπατριώτες που το παίζουν επαναστάτες και είναι ρόμπες. Για να μην αρχίσω να λέω για τα 60 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης που τα μοιράσανε σε δικούς τους φίλους όλοι αυτοί που κυβερνάνε. Για να μην αρχίσω να λέω για τις υπόγειες συμφωνίες που έρχονται. Ετοιμαστείτε, έρχονται. Μου στέλνει τώρα άλλος τι προσπαθείς να αποδείξεις. Να αποδείξω τι και σε ποιον, ρε φίλε. Σας έχω όλους γραμμένους. Εγώ την αλήθεια μου λέω. Γιατί βαρέθηκα να βλέπω κοιμισμένους να μαλώνουνε. Βαρέθηκα να βλέπω προσωπολάτρες να μετράνε ποιος την έχει πιο μεγάλη. Τώρα μιλάω και με άσχημο τρόπο, με μεσημεριάτικα. Πώς γίνεται να περιμένει, πώς γίνεται ο ελληνικός λαός. Όχι ο ελληνικός, όλοι. Πώς γίνεται να περιμένετε όλοι πάντα κάποιος άλλος να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Πώς γίνεται να είστε τόσο προσωπολάτρες. Να προσκυνάτε και να θαυμάζετε όποιον σας λέει πέντε μαλακίες. Μακακίες, συγγνώμη, το διορθώνω. Μου ξέφυγε. Δηλαδή ήταν τόσο δύσκολο είναι να εμπεδώσετε ότι έχουν ξεπουλήσει τα πάντα και ότι είμαστε προτεκτοράτο. Δεν μπορώ άλλο να βλέπω έναν ολόκληρο λαό να μαλώνει μεταξύ του για το ποιος πολιτικός ψεύτης είναι καλύτερος. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνετε. Δεν γίνεται να πιστεύετε το ότι ένας άνθρωπος μόνος του θα σώσει αυτό τον τόπο. Την ώρα που αυτός ο τόπος δεν έχει καν αυτάρκεια, είναι πιασμένος από παντού οικονομικά και έχει πολιτικούς εγκληματίες που ελέγχουν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, τις ανεξάρτητες αρχές, ακόμα και τη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να πιστεύετε σε ένα σύστημα και μια νομοθετική εξουσία η οποία φέρνει νόμους και τροπολογίες και ρυθμίσεις για να νομιμοποιήσει την παρανομία της. Δεν γίνεται να μην βλέπετε το ότι τα εκτελεστικά όργανα που είναι διεφθαρμένα δεν παίρνουν φυλακή. Δεν γίνεται να είστε τυφλοί. Να σου το πω έτσι απλά. Δεν γίνεται να μην βλέπετε. Να γίνονται όλα αυτά και να μην βλέπετε μπροστά σας. Δεν μπορώ να τα αποδεχθώ, δυστυχώς. Πες με τρελό. Δεν μπορώ, ρε φίλε, πνίγομαι. Πνίγομαι στην αδικία. Και τουλάχιστον έχω τη δική μου συνείδηση καθαρή. Και όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη, λέω ότι ξέρεις κάτι, Γρηγόρη, εσύ είπες την αλήθεια. Τη δική σου αλήθεια. Και δεν έκανες αβαβά, ούτε μιλάς με κομποδέματα, ούτε για να εξυπηρετήσεις συμφέροντα. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Ούτε ζητάω να με πληρώνετε όπως κάποιοι άλλοι. Δεν έχω πάρει από τον ελληνικό λαό και από αυτό το κράτος ούτε ένα ευρώ. Ποτέ στη ζωή μου. Δεν με έχετε πληρώσει ποτέ στη ζωή μου. Και ραδιόφωνο τζάμπα ακούτε. Εντάξει, τον αγώνα αυτόν τον δίνω μόνος μου για την αφύπνιση. Και βλέπω ότι έχουν ξεπεταχτεί πολλοί τώρα και λένε ότι είναι αντισυστημική. Μάθατε τώρα την καραμέλα. Μάθατε τώρα. Όλοι αντισυστημικοί γίνατε. Κάνουμε εδώ 12 χρόνια εκπομπές για να βγαίνετε εσείς τώρα να μας λέτε ότι είστε αντισυστημικοί. Και για να μας λέτε ότι παλεύετε για την αφύπνιση. Αυτά που λέγαμε παρατέταρτο έρχεστε εσείς και τα λέτε και μισή. Μπας και σας πιστέψει κανένας. Θα συνεχίσουμε εδώ πέρα αυτό που κάνουμε. Μέχρι να καταλάβετε τι συμβαίνει. Γιατί αν σας αφήσουμε μόνους, όχι απλά θα μπερδευτείτε. Όχι απλά θα είστε πάλι θύματα προπαγάνδας. Όχι απλά θα χάσετε την αλήθεια. Δεν θα ξέρετε πού πάτε. Είστε που είστε κατευθυνόμενα μυαλά. Αν δεν έχετε και μια φωνή που να σας λέει την αλήθεια, άστο, μαύρα μεσάνυχτα. Λοιπόν, θα κλείσω με ένα τραγουδάκι του Νίκου Ξυλούρη, η μπαλάντα του Κυρμέντιου. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς. Θα ήθελα φυσικά να το τραγουδάει ο κουμπάρος, ο Νικομανόλης. Θα γίνει κι αυτό. Θα γίνει κι αυτό. Γιατί έχει ωραία χρειά.
Μ' αρέσει, κάθε μέρα θέλω με αυτό το τραγούδι να ξεκινάω. Αν το τραγουδήσει, κάθε μέρα αυτό θα βάζω. Λοιπόν, δεν φεύγει κανένας, επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον πρώην πράκτορα της ΕΕΠ, τον Εμμανουήλ Χατζησάβα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την ΕΕΠ, με τους διοικητές και με όλο αυτό εδώ πέρα τον ταβαντούρι στην Ελλάδα.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο περιβόλι Γρεβενών και συγκεκριμένα στη θέση Μπαϊτάνη, ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πύρινο μέτωπο και σε δασική έκταση στον ορεινό όγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας, κοντά στο χωριό Καστανιά Ημαθίας. 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το περασμένο 24ωρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 σήμερα σε αρκετές περιοχές. Υψηλός κίνδυνος, κατηγορία 3, για σημαντικό μέρος της ηπειρωτικής χώρας, μεταξύ των οποίων και η πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και για το σύνολο των νησιωτικών περιοχών. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, το φετινό καλοκαίρι οι καμένες εκτάσεις στην Ελλάδα είναι λιγότερες σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, υποστηρίζει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός που επί 7 χρόνια αφήνει τη χώρα να καίγεται, σήμερα χαίρεται γιατί κάηκαν λιγότερες εκτάσεις, όπως τουλάχιστον ο ίδιος ισχυρίζεται. Να τον ενημερώσουμε ότι είναι απολύτως λογικό να κάουν λιγότερες εκτάσεις, διότι πλέον τα δάση έχουν αφανιστεί, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Με άνοδο της τιμής της μεγαβατόρας στο ρεύμα στα 167,55 ευρώ ξεκινάει η εβδομάδα. Η χοντρεμπορική τιμή στην εχώρια αγορά εκτοξεύθηκε κατά 53% σε μια ημέρα. Την ίδια ώρα το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά παραμένει στα υψηλότερα επίπεδα τιμής εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο. Στα ύψη παραμένουν και οι τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη βενζίνη να κινείται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ανησυχία και για την πορεία του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα. Αρνείται να εκδοθεί στη χώρα του ο 29χρονος Τούρκος καταζητούμενος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για δολοφονία που φέρεται να είχε διαπράξει στην Κωνσταντινούπολη το 2020. Για το τουρκικό αίτημα εκδοσής του θα αποφανθεί το επόμενο διάστημα το αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Κλειστό σήμερα το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, από τις 11 απόψε το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεωρών.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ μεσημεριανές προς απογευματινές ώρες οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν, δίνοντας μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Κατά τόπους θα επικρατεί ισοσύνθηκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, λίγες νεφώσεις αυξημένες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας θα πνέουν νότιο 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6.

0: ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.

0: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
4: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή η πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
5: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
6: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8 στη Χαλκιδική. Νότος Νιούς στους 97 και 8 στη Ρόδο. Και Φλας Κρήτης στους 95 και 8 στο Ηράκλειο. Να μην χάνουμε άλλο χρόνο, πάμε να καλησπερίσουμε τον πρώην πράκτορα της ΕΥΠ, τον κύριο Εμμανουήλ Χατζησάβα. Καλησπέρα κύριε Χατζησάβα.
7: Καλησπέρα και σε εσένα κύριε Γρηγόρη, κύριε Σερέτη. Χαίρομαι που με κάλεσες να με φιλοξενήσεις στην εκπομπή σου σήμερα, μιας και μου είπες ότι το θέμα που θα ήθελες να συζητήσουμε είναι η ΕΥΠ ίδια.
6: Η ΕΥΠ ίδια, ναι. Και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο θέλω να συζητήσουμε για την ΕΥΠ. Διότι βλέπω το ότι αυτή η εθνική υποτίθεται υπηρεσία πρέπει να λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και να προστατεύει τον ελληνικό λαό, το ελληνικό κράτος και όλους αυτούς τους κινδύνους που κυκλοφορούν ελεύθεροι εκεί πέρα έξω. Θέλω να μου πεις πώς γίνεται κανένας να μην αντιδράει σε όλα αυτά που συμβαίνουν, και παράλληλα θέλω και να μου πεις πώς γίνεται να βλέπουμε πρώην διοικητές να έχουν σχέσεις με ξένους παράγοντες και να λειτουργούν με συμβουλευτικές εταιρείες ως πρόεδροι για να μπορούν να φέρουν εδώ πέρα κάποιους, σε εισαγωγικά, είτε είναι Σαουδάραβες, είτε είναι από το Κατάρ, είτε είναι από όπου κι αν είναι, για να αγοράζουν διάφορες εταιρείες με φαντ και διάφορα κίνητα.
7: Ναι, σε βλέπω ενημερωμένο, ξέρεις πολλά για να μου θέσεις τόσο μεγάλη ερώτηση. Εν πάση περιπτώσει, γενικά τώρα για το θέμα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που έχουμε στη χώρα μας, έχει γίνει μαγαζί. Κακά τα ψέματα, έχει γίνει μαγαζί και μάλιστα έχει φτάσει να είναι τόσο καλό μαγαζί επιστητίας του Γιάννη Τουρουμπάτη, τον οποίο τον είχα και εγώ διοικητή στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτός ήταν και ο υπεύθυνος για την καταστροφή του δικτύου κατασκοπίας στην Τουρκία που είχα δημιουργήσει εγώ για πολλά χρόνια και δρούσε πολύ καλά και κάναμε συλλογή πολλών πληροφοριών. Αυτό μπορείς να το διασταυρώσεις εφόσον θα δεχτεί άτομα που θα σου δώσω εγώ τα ονόματά τους να βγουν να σου πούνε για την συνδρομή μου όταν εγώ ήμουνα στην Τουρκία. Λοιπόν, το δίκτυο της κατασκοπίας που είχα δημιουργήσει, ο Ρουμπάτης το κατέστρεψε, το έκλεισε. Μάλιστα το έκανε και με πολύ βρώμικο τρόπο.
6: Για ποιο λόγο το έκλεισε?
7: Το έκλεισε διότι τώρα, όπως φαίνεται μετά στην πορεία από την εξέλιξη του ιδίου επιχειρηματικά, αυτός είχε πολλά συμφέροντα τα οποία τα κρατούσε κρυφά και αντάλλασε πληροφορίες έναντι ιδιωτελών σκοπών. Αντάλλασε πληροφορίες, κρατικές πληροφορίες που κατήχε και τους έδωνε στους Άραβες, τους συνεργάτες του σήμερα, τον οποίο τον έχουν βάλει μπροστινό σε επιχειρηματικές δραστηριότητες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα μία εξ αυτών των δραστηριοτήτων, την οποία εγώ τη θεωρώ την πλέον σοβαρή, είναι αυτή της εξαγοράς της γης στην Ελλάδα, ειδικά στην Πελοπόννησο. Εξαγοράζουν γη με ελαιόδεντρα τα οποία τα εκμεταλλεύονται και τα παίρνουν οι συνεργάτες του και τα εμπορεύονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ και, όπως καλά είπες, σε αυτή την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Γιατί οι συνεργάτες του από εκεί είναι όλοι.
6: Να ενημερώσουμε λίγο και το ακρατήριο. Κύριε Χατζησάβα, να ενημερώσουμε λίγο το ακρατήριο, γιατί εσείς τα γνωρίζετε, αυτοί δεν τα γνωρίζουν. Λοιπόν, έχει πλέον την εκπροσώπηση ενός κρατικού φαντ, έχει αναλάβει δηλαδή ένα ρόλο συγκεκριμένο.
7: Όχι, δεν είναι κρατικού φαντ.
6: Το κρατικού. Όχι, ακούστε με λίγο. Να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ πολύ. Ένα λεπτό. Ανέλαβε ρόλο εκπροσώπου και συμβούλου στην Ελλάδα για το κρατικό κυριαρχικό ταμείο της Wealth Fund, όπως είπατε, του Abu Dhabi. Είναι του Abu Dhabi κρατικό φαντ. Συνεργασία έχει με τον Σεΐχη Ταχνούν Μπιν Ζαγιέτ Αλ Ναχιάν, ο οποίος ανέλαβε ο κύριος Ρουμπάτης να στήσει τις ελληνικές εταιρείες αυτού του πανίσχυρου Σεΐχη εδώ στη χώρα μας, ο οποίος ήταν και πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Έτσι, και τοποθετήθηκε και ως πρόεδρος.
7: Και είναι,
6: τοποθετήθηκε και ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία Scarlet Beach AE, η οποία τρέχει τη μεγάλη αραβική τουριστική επένδυση ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή πολυτελούς θερέτρου στο Πόρτο Χέλι. Έχει και άλλες φυσικά δραστηριότητες. Σε διάφορα. Έχει στη Ζάκυνθο, βλέπω. Έχει σε πολλά σημεία. Τον βρίσκουμε τον κύριο Ρουμπάτη.
7: Πολλές εταιρείες. Είναι μπροστινός. Μάλιστα, έχει ξυλώσει και από την υπηρεσία κόσμο και τον έχει βάλει και δουλεύουν στην εταιρεία των συμφερόντων των Αράβων, να ξέρεις. Έχει ξυλώσει άτομα τα οποία δουλεύανε στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Για να το ακούσει αυτό και το κοινό σου σήμερα. Εντάξει, δηλαδή έχει κάνει μια μικρή ΕΕΠ ιδιωτική.
6: Τι εννοείται ιδιωτική.
7: Ιδιωτική τώρα, ο Ρουμπάτης έχει χαρτοφυλάκιο τεράστιο κρατικό της χώρας. Αυτά εμπορεύεται. Πώς, δηλαδή, οι Άραβες πώς τον βρήκαν, επειδή είναι όμορφος, επειδή είναι 2 μέτρα ψηλός, με τι κριτήρια δηλαδή τον βάλαν μπροστινό στην Ελλάδα?
6: Δεν γνωρίζω, πάντως έχω βρει...
7: Τα κριτήρια ήταν ότι κατήχε μυστικά, τα οποία είναι προφανές πια, ότι τα έχει παραχωρήσει. Και με τη σειρά τους οι Άραβες τον βάλαν μπροστινό, έβαλαν τη γυναίκα του μέσα, βάλανε συγγενείς του μέσα στις εταιρείες και όλοι ζουν πλουσιοπάροχα με αντάλλαγμα τα κρατικά μυστικά που έδωσε. Τι άλλο μπορούσε να δώσει ο Γιάννης Ρουμπάτης, 80 χρονών άνθρωπος?
6: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε, γιατί πρέπει να αναφέρω το ότι ως διοικητής της ΕΕΠ, από όσο γνωρίζω, αν κάνω λάθος να με διορθώσετε, είχε πρωτοστατήσει και σε κάτι παράνομες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Και ήταν μέσα σε αυτές τις παρακολουθήσεις, νομίζω, και ο Γιώργος Καραϊβάς. Χωρίς να είμαι σίγουρος. Θέλω να μου πείτε τι ακριβώς είχε συμβεί τότε, αν γνωρίζετε.
7: Η ΕΕΠ δεν είναι έκπληξη το να παρακολουθεί τηλέφωνα. Αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση. Όλα παρακολουθούνται και όχι μόνο τα τηλέφωνα. Έτσι, παρακολουθούνται και τα Viber, παρακολουθούνται και τα WhatsApp. Όλα παρακολουθούνται σήμερα. Δεν είναι κάτι δηλαδή εξωπραγματικό. Το εξωπραγματικό είναι να παρακολουθείς και τις πληροφορίες που λαμβάνεις να τις εμπορεύεσαι. Αυτό είναι το άσχημο.
6: Ναι, ή να χειραγωγείς με αυτές τις πληροφορίες.
7: Όσο ήταν στην ΕΕΠ και είχε και το δημοσιογραφικό μέρος των δραστηριοτήτων του που ήταν κρυμμένο κάτω από τη Euroactive, εκεί ισχύει αυτό που λες. Μετά όμως ισχύει αυτό που λέω εγώ. Δηλαδή σήμερα δεν είναι στην ΕΕΠ ο κύριος Ρουμπάτης, είναι πρόεδρος σε πλήθος εταιριών συμφερόντων Αράβων. Οι Άραβες τώρα τι του βρήκαν του κυρίου Ρουμπάτη ή της τρίτης συζύγου του και τους κάνανε αντιπροσώπους στην Ελλάδα και τους πληρώνουν τόσο πλουσιοπάροχα? Τι τους βρήκαν δηλαδή? Τους βρήκαν το ότι έπρεπε να ανταλλάξουν τις υποχρεώσεις που είχαν. Γιατί αυτό που ανέφερες προηγουμένως από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εκτός το ότι είναι ένας από τους γόνους των 6 οικογενειών που έχουν ιδρύσει το Ντουμπάι, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είναι και ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας. Και δεν είναι μια απλή μυστική υπηρεσιακή, έτσι. Είναι από τις λίγες που έχει πολύ καλές σχέσεις και με την Αμερική και με το Ισραήλ, αλλά και με τη Βαγδάτη.
6: Δεν είναι επικίνδυνο
7: όμως. Περισσότερο
6: όμως
7: με την Τεχεράνη. Δηλαδή είναι μια πολύ πολύ ισχυρή θέση. Βαγδάτη, Τεχεράνη, Ισραήλ, Αμερική. Πολύ,
6: ναι, ακούστε με λίγο, κύριε Χατζησαβά, γιατί έχω κάποιες πληροφορίες ότι παραιτήθηκε, ναι, και η διευθύντρια που είχε και την πήρε μαζί του εκεί πέρα. Και αναρωτιέμαι και λέω, πώς γίνεται στελέχη της ΕΕΠ να φεύγουν από αυτή την υπηρεσία και να πηγαίνουν να έχουν επαφές με τόσο ισχυρούς ανθρώπους άλλων χωρών? Γιατί ξέρουν πολλά. Δεν γίνεται τώρα ο διοικητής της ΕΕΠ να μην γνωρίζει για την Ελλάδα πράγματα. Πώς του επιτρέπουν να έχει τέτοιες σχέσεις με τους Άραβες? Μπορεί οι Άραβες αύριο μεθαύριο να εκμεταλλευτούν κάποιες πληροφορίες.
7: Ναι, κοίταξε τώρα, αυτή την ερώτηση πρέπει να την απευθύνεις σε κάποιον εισαγγελέα, άμα βρεις κάποιον εκεί που μπορεί να κάνει τη δουλειά του, να μας πει τι συμβαίνει με αυτούς. ναι. να μας πει. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δυστυχώς. Στην Ελλάδα δεν μπορεί κανένας να κάνει τίποτα, γιατί είναι τόσο καλά φτιαγμένη αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση. Και δεν μιλάω μόνο για αυτή, και οι προηγούμενοι ήταν τα ίδια, έτσι. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με πολιτικά κόμματα της Ελλάδος. Τους θεωρώ όλους απατεώνες. Λοιπόν, ναι. αυτή την κυρία που λες τώρα, την Ευσταθίου Παρασκευή, εγώ θα σου πω και το όνομά της, έτσι. Ναι. Ευσταθίου Παρασκευή λέγεται αυτή. Την υπηρεσία και την πήρε μαζί του. Την έβαλε εκεί σε μια εταιρεία, μετά τις κλείσανε, να ξέρεις. Πολλές από τις εταιρείες που δημιουργήσανε τις έχουν διαγράψει. Δεν υπάρχουν σήμερα. Αλλά δεν πάβει να υπάρχουν άλλες δεκάδες εταιρείες, όπου ο κύριος ο Άγγολ Τζον, που το λέμε και εμείς, ο Γιάννης Ορουμπάτης, να ηγείται αυτών των συμφερόντων και να αγοράζουν γη φιδωλώς, δηλαδή δεν αφήνουν τίποτα. Όπου υπάρχει ελαιόδεντρο στην Πελοπόννησο και πουλιέται, το αγοράζουν.
6: Εγώ έχω βρει ένα άρθρο τώρα παλαιότερο, το οποίο λέει ότι υπήρχε μια ανώνυμη εταιρεία πληροφορική, Synex Solutions, που είχε μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Ναι. Στην ίδια εταιρεία, φυσικά, ήταν και αυτή η κυρία Παρασκευή Ευσταθίου, που υπηρετούσε στην ΕΕΠ και παραιτήθηκε, όπως είπαμε, λίγες μέρες μετά την απομάκρυνση του αγαπημένου διοικητή Ρουμπάτη. Και εδώ πέρα βλέπω το ότι αυτή η εταιρεία είχε συγκεκριμένη δραστηριότητα. Διάβασα κάτι για παραγωγή πρωτότυπων λογισμικού. Διάβασα περίεργα πραγματάκια. Για εξηγήστε μας λίγο.
7: Βέβαια. Αυτή, να ξέρεις τώρα, δεν υπάρχει πια. Έχει διαγραφεί από τα Μητρώα. Δεν υπάρχει αυτή η εταιρεία, να ξέρεις. Έτσι. Αυτή τη δημιουργήσαν το 20. Κάνανε τη δουλίτσα τους και μετά την κλείσανε. Είχε πολλούς εκεί μέσα. Γνωστούς και άγνωστους. Να ξέρεις, πάρα πολλούς από την υπηρεσία εκεί μέσα.
6: Ναι.
7: Εκεί ήταν και ο Ρουμπάτης, ο οποίος ήταν ένα απλό μέλος του διοικητικού, έτσι εμφανιζότανε. Είχε βάλει και την Ευσταθίου την Παρασκευή. Είχε και κάποιους άλλους που ξέρω εγώ, κάποιον Γαβριήλ Γιώργο. Είχε διάφορους εκεί μέσα, η εταιρεία αυτή εξυπηρέτησε κάποια συμφέροντα. Και μετά διαγράφηκε. Πάντα ίχνη, τελειώσαν αυτά.
6: Πάντα ίχνη. Εντάξει.
7: Πάντα ίχνη, τέλος.
6: Λοιπόν, αυτά όμως...
7: Ο Γιάννης Ορουμπάτης, ναι. ο Γιάννης Ορουμπάτης, να ξέρεις, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάει από το ένα κόμμα στο άλλο, έχει σκουπίσει πολλές κατουρημένες πολιές.
6: Εντάξει, δεν
7: έχει κάνει πολλά για να επιβιώσει.
6: Δεν υιοθετώ αυτό που είπατε, αλλά ακούστε με λίγο.
7: Ξέρω.
6: Εσείς ξέρετε, ωραία. Κύριε Χατζησάβα, ακούστε με λίγο. Εδώ πέρα, εμένα το θέμα μου δεν είναι τι έχει σκουπίσει. Εμένα το θέμα μου είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες και στοιχεία που αποδεικνύουν διάφορα πράγματα και βλέπω ένα κράτος το οποίο δεν αντιδράει. Και βλέπω μια υπηρεσία η οποία δεν κάνει τη δουλειά της. Εμένα αυτό είναι που με αφορά. Δεν κάνουν τη δουλειά τους. Και βλέπω ότι υπάρχουν πρόσωπα διορισμένα μέσα αυτή την υπηρεσία τα οποία κάνουν γαργάρα σε ό,τι συμβαίνει. Και θέλω να σας πω, μιας και αναφέραμε αυτά τα λογισμικά και αυτές τις εταιρείες και το Ρουμπάτι και τις παρακολουθήσεις και τα προσωπικά δεδομένα και τον Καραϊβάζ, ότι έχουμε και ένα σκάνδαλο υποκλοπών, έτσι. Δηλαδή έχει συνεχιστεί όλο αυτό. Πείτε μας λίγο.
7: Αυτό είναι μεγάλη ιστορία, έτσι. Δηλαδή είναι μια πολύ βρώμικη ιστορία.
6: Εμπλέκεται και η ΕΕΠ όμως.
7: Άκουσαμε σε παρακολουθήσεις. Εκνευρίζομαι, διότι. Καλά, χωρίς την ΕΕΠ δεν γίνεται τίποτα στην Ελλάδα. Έχει το υπόψη σου αυτό. Δεν μπορεί να δράσει κανένας στην Ελλάδα χωρίς να το γνωρίζει η ΕΕ. Κανένας. Εντάξει. Λοιπόν, όσον αφορά τις παρακολουθήσεις τώρα, τη μεγάλη ευθύνη, το βάρος των ευθυνών, για μένα το φέρουν οι εισαγγελείς και δικαστές. Κανένας άλλος. Δεν μπορεί εμένα να μου λέει ότι ένας ιδιώτης παρακολουθεί τον ΓΕΣ και αυτό θα τον τιμωρήσουμε επειδή έκανε παραβίαση, λέει, των προσωπικών του δεδομένων. Αυτό και μόνο που το ακούω εγώ τρελαίνομαι. Δηλαδή, αν εμένα με πιάνανε στην Τουρκία, όταν εγώ παρακολουθούσα τους Τούρκους, τι θα λέγανε, ότι τους παραβιάζω τα προσωπικά τους δικαιώματα, ή θα με χώνανε μέσα και θα με σφάζανε.
6: Άλλο αυτό όμως και άλλο αυτό που έγινε με το σκάνδαλο των υποκλοπών.
7: Το ίδιο πράγμα είναι.
6: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
7: Παρακολουθούσαν τον αρχηγό. Τι λες τώρα.
6: Ποιος τον παρακολουθούσε. Εγώ δεν ξέρω. Ακόμα ποιος. Κύριε Χατζησάβα, ποιος τον παρακολουθούσε. Εδώ πέρα ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιος τον παρακολουθούσε.
7: Το Μαξίμου τους παρακολουθούσε.
6: Το Μαξίμου.
7: Βέβαια, ποιος τον παρακολουθούσε.
6: Και γιατί δεν πέφτουν ονόματα.
7: Είναι Μαξίμου.
6: Γιατί δεν πέφτουν ονόματα στο τραπέζι, γιατί δεν πέφτουν ονόματα στη δικαστική αίθουσα, δεν μπορώ να καταλάβω.
7: Ονόματα, τι ονόματα άλλα θέλεις δηλαδή?
6: Ποιος θα τιμωρηθεί για αυτό που έγινε, δεν μπορώ να καταλάβω.
7: Μα εδώ είχαν στήσει ολόκληρο κέντρο, ειδικό κέντρο για αυτές τις παρακολουθήσεις και έχουν εξαφανιστεί τα πάντα, έχουν ξυλωθεί εξοπλισμοί, έχουν φύγει τα πάντα. Έχουν καλύψει όλα τους τα ίχνη. Και να ξέρεις, δεν είναι τόσο απλό αυτό. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι, παράδειγμα σου κάνει μια εταιρεία Ραφνάρ, σου λέει κάτι?
6: Όχι, δεν μου λέει κάτι.
7: Δεν σου λέει κάτι. Κάποιος Κομνόπουλος σου λέει κάτι?
6: Δεν μου λέει κάτι.
7: Δεν σου λέει κάτι. Βλέπεις, σας λείπουν πολύ σοβαρές
6: πληροφορίες. Γι' αυτό είμαστε στον αέρα μαζί σας, για να μας δώσετε αυτές τις πληροφορίες.
7: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η Ραφνάρ είναι μια εταιρεία η οποία κατασκευάζει σκάφη. Τώρα τελευταία έχει κατασκευάσει πολλά σκάφη για το πυροσβεστικό σώμα, για το λιμεναρχείο, για το στρατό.
6: Ναι.
7: Έχει, για το ναυτικό έχει φτιάξει πάρα πολλά σκάφη. Μάλιστα τα δύο τελευταία σκάφη που παρέδωσε, αξίας περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ,
6: ναι,
7: δύο μεγάλα πυροσβεστικά που δώσανε, έγινε πρόσφατα η παράδοσή τους, 5 μέρες, 3 μέρες. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, η Ραφνάρ είχε ανθρώπους οι οποίοι είναι αυτοί που πήγανε και νοικιάσανε τα διαμερίσματα για τους Ισραηλίτες που παρακολουθούσαν στην Ελλάδα τους Έλληνες. Και θα σου πω και όνομα. Ταμβακίδης. Παναγιώτης Ταμβακίδης. Μέσω της εταιρείας του Ραφνάρ πήγε και νίκιασε τα διαμερίσματα για να τους στεγάσουν, να τους κρύψουν δηλαδή.
6: Ναι.
7: Καταλαβαίνεις.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, εκεί έμενε η Σάρα η Χάμου. Αυτή η Αλεξάνδρα Χάμου που έχει καταδικαστεί.
6: Κατάλαβα. Και για τον Ταλ Ντίλιαν τι άποψη έχετε?
7: Ορίστε.
6: Για τον Ταλ Ντίλιαν.
7: Τι άποψη έχω?
6: Ναι, τους είναι κρατάει από κάπου.
7: Είναι ένα συνεργάτη. Βεβαίως και τους κρατάει. Τώρα εντάξει. Αυτό θα θωωθεί στο τέλος. Θα δεις. Θα γίνει επανάληψη της Siemens. Αθώος διαπαραγραφής. Θα το δεις και αυτό.
6: Ναι.
7: Ναι, θα το φάει ο χρόνος δηλαδή. Okay. Τους καταδικάσανε για να μην φάνε ξύλο οι δικαστές στους δρόμους.
6: Ναι.
7: Έτσι. Τους ρίξανε μια τεράστια ποινή πρωτόδικα. Τώρα το Δεκέμβριο θα πάρουν κανένα 2-3-5-10 αναβολές που είναι να γίνει το εφετείο. Θα το φάει ο χρόνος και θα θωωθούν δια της παραγραφής.
6: Ξέρετε, έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το όνομα του ανιψιού του Πρωθυπουργού, του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, για το συγκεκριμένο πρόσωπο.
7: Αυτός ήταν το γραφείο στο Μαξίμο, αυτός ήταν ο υπεύθυνος, υποτίθεται, μεταξύ της ΕΕΠ και του Πρωθυπουργού της χώρας. Αυτός ήταν ο κρίκος.
6: Αυτός ήταν...
7: Δεν μπορούσε να είναι ο Μητσοτάκης που θα μιλούσε με το διοικητή της ΕΕΠ, δεν μπορούσε να ήταν αυτός.
6: Γιατί ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε.
7: Πρέπει να πάρουν και στεγανά, έτσι.
6: Όχι, δεν γνώριζε, ρώτησα.
7: Μα με εντολή αυτού νου, τι θα πει δεν γνώριζε?
6: Άρα γνώριζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χωρίς
7: εντολή του Πρωθυπουργού δεν γίνεται τίποτα στη χώρα.
6: Άρα γνώριζε ο Μητσοτάκης.
7: Βεβαίως και γνώριζε.
6: Βεβαίως και γνώριζε.
7: Είναι δυνατόν τώρα να είναι ο Πρωθυπουργός να στεγάζει στο Μαξίμου, να του δίνει αναφορά καθημερινώς, ανά ώρα η ΕΕΠ στο Μαξίμου και να μην γνώριζε? Τότε τι τον έχουμε εκεί πέρα και τον πληρώνουμε? Αλλά τζάμπα τον πληρώνουμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί τον έχουν αυτοί που τον ψηφίσαν?
6: Μήπως δεν είναι τυχαίο, κύριε Χατζησάβα, μήπως δεν είναι τυχαίο το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε το Ρουμπάτι δημόσια όταν έφευγε?
7: Εντάξει, αυτό είναι λίγο θυμοτυπικό, αλλά ναι, βεβαίως. Κάτι έκρυβε κι αυτό. Κάτι έκρυβε κι αυτό. Αυτό είναι σίγουρο.
6: Γιατί είπε, είχαμε συνεργασία και ας ήμουν αντιπολίτευση ο Μητσοτάκης για το Ρουμπάτι.
7: Ναι, εντάξει, ο Ρουμπάτι σούπα. Είναι με όλους. Και με τους Τούρκους είναι. Ο Ρουμπάτης είναι με όλους. Για το χρήμα ο Ρουμπάτης κάνει κολοτούπες και βράγοντος.
6: Έχω βρει και ένα άρθρο.
7: Είναι και ανήθικος, να ξέρεις, έτσι. Είναι και ανήθικος.
6: Έχω βρει ένα άρθρο. Μιας και αναφέρεται το ανήθικο. Πείτε μου.
7: Η βρωμιά, να ξέρεις,
6: ναι,
7: που τον καλύπτει, είναι το ότι έχει δύναμη. Γι' αυτό είναι και ανήθικος και βρωμιά.
6: Ποια είναι η δύναμη του?
7: Η πολιτική δύναμη, διότι τους κρατάει όλους, διοικητής της ΕΕΠ. Ξέρεις πόσα μυστικά έχει στα χέρια. Εγώ που ήμουνα η τελευταία τρύπα της φλογέρας και έχω δεκάδες τεραμπάιτ με πληροφορίες στα χέρια μου. Τις οποίες είμαι σίγουρος ότι τις βλέπεις κάθε πόσο, μόλις μου κουνεθεί λίγο, τους πετώ κάτι για να καταλάβουν να κάτσουν τα αυγά τους.
6: Ναι, δεν μου λέτε, υπάρχει περίπτωση ο διοικητής της ΕΥΠΟ Ρουμπάτης να έχει σχέση και με τον Ανιψιώτο, τον κύριο Δημητριάδη?
7: Το πιθανότερο.
6: Α, ωραία.
7: Αν και δεν έχω τέτοια πληροφορία, αλλά το πιθανότερο.
6: Έχω βρει ένα άρθρο, γιατί αυτό που πήγα να σας πω πριν. Έχω βρει ένα άρθρο το οποίο γράφει ότι ο συγκεκριμένος διοικητής της ΕΥΠ είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά και μία γυναίκα η οποία άνοικε στην υπηρεσία.
7: Βέβαια.
6: Και με αυτή την υπόθεση ακόμα δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί?
7: Αυτό δεν νομίζω να είναι μοναδική περίπτωση.
6: Α, δεν είναι μοναδική περίπτωση.
7: Όχι. Ο Ρουμπάτης τα είχε αυτά.
6: Τι είχε δηλαδή?
7: Ήταν του παλιού Πασόκ.
6: Δηλαδή.
7: Ο Ρουμπάτης αυτή την κρυφή προσωπικότητα την είχε.
6: Τι εννοείται με την κρυφή? Δεν καταλαβαίνω, παλιό Πασόκ και κρυφή.
7: Παρενοχλούσε τις γυναίκες.
6: Παρενοχλούσε γυναίκες.
7: Ήταν εσχρός με τις γυναίκες.
6: Α, ήταν εσχρός και παρενοχλούσε γυναίκες, μας λέτε.
7: Βέβαια, αν στην υπηρεσία μέσα υπάρχει 38 παράδειγμα με πράκτορα εν ενεργεία, το τι της έστελε, το τι της έλεγε, το τι της έγραφε.
6: Και δεν πήγε δικαστικά.
7: Από τι θα καταλάβεις, ένας 75χρονος να γράφει αυτά τα πράγματα με 5 παιδιά και 3 γυναίκες, 3 γάμους από πίσω. Πρέπει να είσαι και λίγο άρρωστος, έτσι.
6: Ναι, συγγνώμη, δεν πήγε δικαστικά όλο αυτό το θέμα?
7: Ναι, πήγε, αλλά και που πήγε. Η μοναδική είναι που έχει πάει δικαστικά.
6: Ναι, πήγανε δικαστικά και τι έγινε, παραγραφή, αρχιοθέτηση?
7: Πιθανολογώ ότι αθώς διαπαραγραφή ήταν πάλι.
6: Α, έχει ασυλία δηλαδή.
7: Έτσι, δεν ξέρω αν είχε ασυλία. Ασυλία τυπικά δεν έχει. Άτυπη ασυλία έχει. Γιατί και τότε με τα πάμπες που τους πιάσανε, δεν του έγινε άρση της ασυλίας, της τυπικής άρσης ασυλίας στο Ευρωκοινοβούλιο και της γλίτωσε.
6: Συγγνώμη, για τα πάμπες αναφέρεστε στο σκάνδαλο Κοσκοτά?
7: Βέβαια. Τι ήτανε? Αυτό θα πίνει και τα πάμπες. Και μάλιστα σχέση. Πρέπει να τσιπούσε κιόλας μέσα από τα πάμπες, γιατί τότε ο Κουτσόγιωργας τα σπάσανε κάπου και είχαν προβλήματα.
6: Τι προβλήματα?
7: Πάντα αυτοί που μεταφέρουν τις μύζες είχαν τότε πολλά προβλήματα. Πρέπει να ανοίξω τα αρχεία μου. Αυτοί που μεταφέρουν τις μύζες, να ξέρεις, επειδή ξέρουν ότι δεν μπορεί να μιλήσει ούτε ο Μεν ούτε ο Δε, το βάζουν το χέρι με στην κούτα και θα βγάλουν τη δεσμίδα τους. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή το λέω και γελώ, αλλά έτσι είναι πραγματικότητα.
6: Δοκίμαζε, δηλαδή, μας λέτε από το βάζω με το μέλι ο κύριος Ρουμπάτης?
7: Πώς? Είναι δυνατόν?
6: Ναι.
7: Είναι δυνατόν?
6: Και εκεί υπήρχε και η Παγκρίτια, τράπεζα τότε.
7: Με τόσα παιδιά. Είναι δυνατόν, αν είσαι ηθικό στοιχείο, να παρενοχλείς συναδέλφου σου, άσχετα που είσαι εσύ ο διοικητής?
6: Υπήρχε,
7: αυτό τα λέει όλα.
6: Κύριε Χατζησάβα, υπήρχε η Παγκρίτια τράπεζα τότε. Εκεί πέρα τι έγινε ακριβώς?
7: Εντάξει, τώρα αυτές είναι παλιές ιστορίες τώρα.
6: Εδώ πέρα μιλάμε για τον διοικητή της ΕΥΠ που μου λέτε για μίζες, για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, για συμβουλευτικές εταιρείες, για φαντ. Τι παλιές ιστορίες? Εδώ πέρα μιλάμε για ένα πρόσωπο συγκεκριμένο. Τώρα έτσι πώς θα αναφέρετε.
7: Βίος και πολιτεία αυτός. Είναι βίος και πολιτεία. Απλά πράγματα. Είναι ένας γιος ενός τσαγκάρι. Δεν το λέω υποτιμητικά. Ένας γιος τσαγκάρι, ο οποίος καβάλισε το καλάμι. Πήγε στην Αμερική, παντρεύτηκε μια Ινδιάνα, μετά παντρεύτηκε μια άλλη Αμερικάνα, μετά ήρθε κάτω, παντρεύτηκε μια άλλη, έχει κάνει 5 παιδιά, έχει συνεργαστεί με κάτι τίγριδες μου λένε, με κάτι λιοντάριδες μου λένε.
6: Συγγνώμη, και μια Εβραία γυναίκα δεν έχει, νομίζω.
7: Αμερικάνα.
6: Αμερικάνα.
7: Τώρα,
6: όχι, διάβαζα κάτι άρθρα, γι' αυτό τώρα.
7: Ναι, Αμερικάνα.
6: Αμερικάνα,
7: έχει δύο κόρες μαζί τους, αλλά ανεξάρτητα με αυτό, ένας ηθικός άνθρωπος δεν παρενοχλεί συνεργάτες του στη δουλειά.
6: Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται...
7: Ειδικά που είναι και παντρεμένος και τόσα παιδιά και είναι και μεγάλης ηλικίας, είναι υπερήλικα και 80 χρονών.
6: Εδώ έρχεται όμως η παράνοια, γιατί άμα τα δικαστήρια λένε ότι ήταν αθώος, δεν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι παρενοχλούσε.
7: Εντάξει, τώρα οι δικαστές τώρα στην Ελλάδα είναι σαν το αστείο του Αγκόπνα, που εντάξει. Οι δικαστές το έχουν τερματίσει κάτω, έτσι.
6: Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για όλα αυτά δηλαδή που λέτε?
7: Για τους δικαστές?
6: Ναι, υπάρχουν για τους δικαστές αποδεικτικά στοιχεία για να το καταδικάσουν.
7: Βεβαίως, είπα προηγουμένως. Είναι δυνατόν να μου καταδικάζεις εμένα κατά σκόπους ως ανθρώπους οι οποίοι παραβιάζουν τις τηλεπικοινωνίες μόνο? γιατί δεν τους ποινικά, δεν τους κατηγορήσε για κατασκοπία, αφού ακούγανε τον Υπουργό Άμυνας, το ΓΕΣ, υπουργούς άλλους, βουλευτές, δημοσιογράφους. Κατασκοπία λέγεται αυτό, αγαπητέ.
6: Καλά, βέβαια, αλλά το θέμα είναι γιατί να τους παρακολουθούν.
7: Λέγεται και πρέπει
6: η άποψή
7: να
6: σας, κύριε Χατζάβα, ναι, να καταδικαστούν. Η άποψή σας ποια είναι όμως? Για ποιο λόγο να παρακολουθούν αυτοί οι άνθρωποι τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον αρχηγό ΓΕΣ? Για ποιο λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω.
7: Μην τους φάνε στις μοιρασιές, κατάλαβες. Είναι και αυτό.
6: Δηλαδή να τους κρατάνε.
7: Ένας λόγος είναι μην τους φάνε στη μοιρασιά.
6: Να τους κρατάνε από κάπου, αυτό μας λέτε.
7: Ναι, να τους κρατάνε από κάπου, να ξέρουν, ας πούμε, ότι αν πάρει κάποιος 50, να πάει να δώσει τα συμφωνηθέντα. Μην τους δώσει 10. Μόνο η διαφορά κάτω. Κοίταξε, η Νέα Δημοκρατία το έχει αναγάγει το θέμα της πολιτικής σε μία συμμορία η οποία είναι σαν την Λερναία Ύδρα, με πολλά κεφάλια, πολλά χέρια και πάρα πολλές τσέπες. Κάνουν έργο, πρόσεξε τώρα, για να μην μας πούνε και παλαβούς, το ότι κάνουν έργο, κάνουν.
6: Ποιο είναι το έργο?
7: Αλλά, κοίταξε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εξοπλιστεί, η Ελλάδα έχει φτιάξει κάποιες υποδομές, η Ελλάδα έχει υπηρεσίες που δεν υπήρχαν πριν.
6: Περνάνε καθημερινά οι παράνομοι μετανάστες όπλα.
7: Άφησέ με να τελειώσω, αλλά αυτό θα μπορούσε να γίνει με το 1/3 των χρημάτων. Απλώς τι κάνουνε? Κάνουν και γίνονται εκατομμυριούχοι αυτοί. Όλοι τους, όσοι αυτή τη στιγμή διαχειρίζονται χρήματα στην Ελλάδα από κρατικών ταμείων ή ευρωπαϊκών πόρων, ο ΠΚΠ και το ένα και το άλλο, γίνονται εκατομμυριούχοι. Κάνουν εκατομμυριούχους αυτούς που τους ψηφίζουν και έτσι κρατάνε στα χέρια τους τη δύναμη της εξουσίας. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης έχει τόσο μεγάλη δύναμη. Γιατί έχει φτιάξει στρατό, έχει γίνει παμπλούτος και έχει δημιουργήσει μία εικόνα η οποία είναι ναι μεν καλή, κάνουμε έργο, αλλά ταυτόχρονα έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο στρατό από ανθρώπους που τους έχουν εξαγοράσει για να τους ψηφίζουν και ήδη έχουν γίνει κάθε περιοχή. Ένας δεν έχει αναρωτηθεί καλά πώς είναι δυνατόν κάθε χρόνο να αγοράσουν όλοι αυτοί από 5 και 10 σπίτια. Εσύ έχεις αγοράσει 10 σπίτια, εγώ δεν έχω σπίτι στην Ελλάδα.
6: Η ερώτηση είναι συγκεκριμένη όμως που θα σας κάνω. Ναι. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα παρεάκι, υπάρχουν τοποθετημένα πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές. Βλέπω ότι ελέγχουν από ό,τι φαίνεται και τους διοικητές της ΕΥΠ, οι οποίοι παίρνουν συγκεκριμένες εντολές από το Μαξίμου, μια συγκεκριμένη γραμμή. Όμως, όταν πρέπει να κρατήσουμε μια ισορροπία και όταν κινδυνεύει η εθνική κυριαρχία και όταν κινδυνεύει ο δημόσιος πλούτος και ο ελληνικός λαός, θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας?
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Πώς να υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας όταν. Όταν αυτή τη στιγμή ένα άτομο κάνει κουμάντο όλη τη χώρα.
6: Ποιο, ο Μητσοτάκης είναι αυτός?
7: Βέβαια.
6: Είμαστε καταδικασμένοι.
7: Εντελώς.
6: Είμαστε καταδικασμένοι.
7: Έχουμε ξαναπεί αυτό. Για μένα την ευθύνη τη μεγάλη τη φέρουν οι εισαγγελείς και δεύτερο την έχουν οι δικαστές.
6: Συγγνώμη λίγο, εσείς λέτε ότι κουμάντο κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ όμως πρέπει να έχω τη δική μου άποψη και να σας πω ότι δεν το πιστεύω αυτό. Θεωρώ ότι από πίσω κρύβεται η Αμερικανική πρεσβεία, ίσως και η πρεσβεία του Ισραήλ. Και υπάρχουν κάποιες ξένες δυνάμεις και μυστικές υπηρεσίες οι οποίες σαν μαριονέτα τον κουνάνε.
7: Λοιπόν, σε αυτό έχεις δίκιο. Το ότι υπάρχουν άλλα γεωπολιτικά συμφέροντα άλλων χωρών οι οποίοι παίζουν πολύ σοβαρό ρόλο για την επικράτηση του Μητσοτάκη, σε αυτό έχεις δίκιο. Εντάξει. Αλλά να ξέρεις ότι και αυτοί έχουν ένα άλλο παιχνίδι που προσπαθούν να διατηρήσουν. Δηλαδή το ότι οι Αμερικάνοι μου λένε στο Ισραήλ και αυτά, ναι μεν, αλλά μην ξεχνάς ότι υπάρχει και η Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει πάλι δώσει έναν άλλο χαρακτήρα, λίγο πιο επιθετικό. Προσπαθεί να πάρει από τους Αμερικάνους. Όσο εμείς θα δίνουμε στους Αμερικάνους, θα κρατιέται αυτή η ισορροπία. Δεν θα παίρνουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι θα αγριεύουν περισσότερο. Το Ισραήλ τώρα λόγω εκλογών κάνει και αυτός ένα σωρό σαχλαμάρες. Δηλαδή δεν είναι έτσι απλό το παιχνίδι. Έξω. Μέσα όμως τη χώρα, ο Μάντο κάνει ο Μητσοτάκης και το κάνει Το κάνει και με το καρότο και με το μαστίγιο.
6: Ακούστε με λίγο. Μήπως κάνει κουμάντο, γιατί όπως βλέπουμε σε διάφορα ζευγάρια, κουμάντο δεν κάνει ο άντρας, κάνει η γυναίκα. Μήπως κάνει κουμάντα η Μαρέβα Γκραμπόφσκι.
7: Τώρα να σου πω κάτι, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, τι κουμάντο να του κάνει αυτό.
6: Τι κουμάντο να
7: δεν
6: του κάνει.
7: Δεν το νομίζω. Η οικογένεια Μητσοτάκη είναι πολύ ισχυρή για να έρθει μια Γκραμπόφσκι να κάνει κουμάντο στη χώρα.
6: Εντάξει, και η οικογένεια Γκραμπόφσκι δεν είναι χθεσινή. Έτσι, υπάρχουν φαρμακοβιομηχανίες στην Πολωνία, τώρα... σχέσεις τέτοια ιστορίες.
7: Άστο, αυτό το παραμύθι που έχει φτιαχτεί είναι για να δικαιολογήσουν τις εξαγορές που κάνουν, τις ιδιοκτησίες που έχουν σε νησιά, ενώ είναι μίζες τις Ζήμενς του Χριστοφοράκου και όλα αυτά. Άστο αυτό το παραμύθι. Αυτό είναι παραμυθάκι που έχει φτιαχτεί ωραία.
6: Δηλαδή δεν είναι τόσο ισχυρή αυτή η γυναίκα.
7: Όχι.
6: Ωπαρε, τι έγινε ρε παιδιά, η λίστα έπαιξε.
7: Όχι, μας την πέσανε, είπες και να πω και μας την πέσανε, πόσο δυνατή είναι.
6: Πολύ δυνατή, το μπουζούκι. Μάλλον παίζει το μπουζούκι η συγκεκριμένη γυρία και χορεύει ο πρωθυπουργός. Ακούστε με τώρα κύριε Χατζησάβα, εγώ ερωτήσεις συγκεκριμένες να σας κάνω.
7: Πες μου.
6: Γιατί έχουμε μπροστά μας ένα τεταρτό, η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ακούστε με. Τι σχέσεις έχουν αυτοί που κυβερνάνε αυτή τη στιγμή με τους Τούρκους και τι πιστεύετε ότι θα γίνει με την ΑΟΣ, με το Αιγαίο, με το Καστελόριζο, με τη Σαμοθράκη? Βλέπετε τώρα τις εξέλιξεις.
7: Τώρα μου έχεις βάλει πολλά και δύσκολα.
6: Τα είπα έτσι όλα μαζί για να μπορέσουμε να είναι όλα σε μια ερώτηση.
7: Ναι, όταν εγώ ήμουν στη Τουρκία, τότε είχε πει στα μούτρα του Σαμαρά ο Ερντογάν Καζάν. Προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν την ορολογία του Καζάν. Τότε συμβουλώ με τον διαχειριστή του συγκεκριμένου τμήματος στη Ρόδο, του κλιμακίου Ρόδου, να βρούμε την ερμηνεία του Καζάν. Γιατί αυτό, να ξέρεις, είναι χαρτοπαικτική ορολογία. Είναι δηλαδή όταν λίγο πολύ είμαστε το ίδιο στα χαρτιά, όταν παίζουμε πόκα, τα αφήνουμε κάτω και τα μοιράζουμε. Αφού δεν έχουμε αποφασίσει αν θα βρούμε και άλλα χρήματα να πανοχτυπήσουμε. Είναι ένας χαρτοπαικτικός όρος.
6: Ναι.
7: Και τους λέω ότι εδώ μας λέει αυτός εδώ ο Ερντογάν ότι τα θέλει μισά-μισά. Και το αφήσαμε εμείς, δεν δώσαμε σημασία σε αυτό. Αυτός τώρα έχει φτιάξει μια γαλάζια πατρίδα, έρχεται ο γαμπρός του, ο οποίος είναι όντως μεγάλη δύναμη, ο Παϊραχτάρης, έρχεται αυτός και δημιουργεί συνεχώς θέμα να κρατά ζωντανό τον όρο γαλάζια πατρίδα. Δεν ξέρω αν πρόσφατα άκουσες κιόλας τι η δήλωση έκανε.
6: Βέβαια άκουσα.
7: Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, και εμείς δεν έχουμε ακόμα απαντήσεις σε αυτά. Δηλαδή αφήνουμε τα Μπαϊραχτάρ και πετάνε από πάνω από τον εναέριό μας χώρο. Δεν έχουμε καταρρύψει κανένα. Ενώ σε άλλα κράτη τα καταρρύπτουνε. Να το ξέρεις αυτό.
6: Ωραία.
7: Δεν τα αφήνουνε.
6: Άρα
7: ένα F-16 όπως έγινε πρόσφατα στη Βαλτική και το ρίχνουνε.
6: Στο μέλλον πώς το βλέπετε το πράγμα στο μέλλον.
7: Το.
6: Στο μέλλον, πώς το βλέπετε το πράγμα, θα παραχωρήσουμε τμήματα, βλέπω κάτι θαλάσσια πάρκα, βλέπω εδώ πέρα κάποιες...
7: Τα θαλάσσια πάρκα αυτά το περιβάλλον, ο καημός του περιβάλλον, αυτό είναι μόνο και μόνο για να έχει leverage, να προσπαθεί δηλαδή να έχει πάντα κάτι να διαπραγματεύεται. Γι' αυτό τα κάνει όλα αυτά, παρεμποδίζει τα καλώδια, αλλά εμείς, όσο θα έχουμε τον κύριο Παπαστάβρου που θα σκύβει και θα κάνει κολοτούπες στα τέσσερα και θα τα δίνει στους Αμερικάνους, ο Ερντογάν δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα.
6: Δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα.
7: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο Ερντογάν στους Αμερικάνους δεν μπορεί να κάνει τον μάγκα. Εντάξει.
6: Ναι.
7: Τελεία και παύλα.
6: Βλέπετε λοιπόν εκεί να υπάρχει κάτι σαν έτσι ένα έναυσμα, να το πω. Βλέπετε να υπάρχει μια έναρξη πολέμου μεταξύ, ας πούμε...
7: Όχι.
6: Ισραήλ, όχι για την Ελλάδα μόνο, όχι. Γενικά παγκοσμίου πολέμου.
7: Όχι. Η Τουρκία είναι μεγάλη δύναμη τώρα. Το Ισραήλ θα κάνει τεράστιο λάθος το να ανοίξει ένα μέτωπο στην Τουρκία, ενώ στη μέση υπάρχει το Λίβανος και η Συρία. Θα είναι καταστροφικό.
6: Στη Συρία όμως προχώρησαν σε μια επίθεση προς τουρκικές βάσεις.
7: Ναι, εντάξει τώρα, αυτό να ξέρεις, εκεί τους έχουν τους έχουν τραβήξει το αυτοί οι Αμερικάνοι οι μαθητές σήμερα. Τους το τραβήξαν το αυτοί.
6: Ναι.
7: Αυτά όμως, να ξέρεις, γίνονται για πολιτικούς λόγους εσωτερικούς.
6: Καταλαβαίνω, σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις γιατί θέλω να σας ρωτήσω αυτό που σας ανέφερα πριν. Το ότι υπάρχουν πάρα πολλοί.
7: Πόλεμο με τους Τούρκους δεν είναι.
6: Ακούστε με λίγο. Υπάρχει υβριδικός πόλεμος πρώτα απ' όλα από τους Τούρκους και εκεί θέλω να εστιάσω για να σας κάνω και την ανάλογη ερώτηση. Σε αυτόν μπορεί να μην υπάρχει έτσι ένας πόλεμος όπως τον έχουν όλοι στο μυαλό τους, με όπλα, με ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή και πυροβολάει ένας τον άλλον, αλλά έχουμε έναν υβριδικό πόλεμο. Και βλέπω ότι διάφοροι τουρίστες, εμφανίζονται σαν τουρίστες, έτσι, προσπαθούν Τούρκοι να περάσουν κάποια ολοκένουργια γκλοκ. Κάποια όπλα. Βλέπω παράλληλα στη Θράκη να έχει δημιουργηθεί το κόμμα Κίεφ, να υπάρχει το τουρκικό προξενείο, να υπάρχει γενικά ένα πρόβλημα με συγκεκριμένες τοποθεσίες, με τζαμιά, με κάποιες μαφίες που έρχονται εδώ πέρα και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν παράνομες δραστηριότητες. Και η ΕΙΠ.
7: Με που είναι... μύτ που δρά στην Ελλάδα μέσα.
6: Μπράβο, και η ΕΙΠ πετάει χαρταετό.
7: Ναι, γιατί το κάναμε μαγαζί. Η ΕΙΠ γνωρίζει για τους πράκτορες της μύτ που δρούν στη χώρα μας.
6: Και τι κάνει, πήρανε το 100. Εδώ τους επιτέθηκαν και πήραν το 100. Το είδατε αυτό?
7: Εκεί έγινε μια παρεξήγηση. Τους περάσανε για άλλους. Είναι η γνώση τους ότι δρούν στη χώρα. Όλα αυτά τα όπλα που ανέφερες προηγουμένως, αυτά περνάνε χρόνια τώρα πολλά. Γιατί η Τουρκία έχει παραγωγή πιστολιών, έχει ανεξέλεκτη αγορά. Στα όπλα, ειδικά τα όπλα που είναι τύπου υποτίθεται κινητικού, αλλά τα τροποποιείς πολύ εύκολα. Αυτά γίνεται μεγάλο εμπόριο.
6: Γιατί να τα περνάνε στην Ελλάδα, δεν καταλαβαίνω.
7: Γιατί έχει πολύ κόσμο που τα αγοράζουν.
6: Δεν είναι μόνο η αγορά. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει και κάποια εξέγερση. Πρέπει να το ελέγχουμε αυτό.
7: Τώρα εξέγερση, τώρα σου λέω, είναι δύσκολα πράγματα. Αλλά οι συμμορίες είναι τα. Τα όπλα αυτή τη στιγμή τα προμηθεύονται συμμορίες, τα προμηθεύονται άνθρωποι στην Κρήτη. Τώρα για να δημιουργηθεί κάτι εσωτερικά και να τους οπλίσουν για να κάνουν. Δεν είναι δύσκολα πράγματα.
6: Ωραία. Θέλω να πάμε λίγο και στη δική σας περίπτωση, γιατί έχουμε 10 λεπτά. Ωραία. Με τους Τούρκους κατάλαβα πάνω κάτω τι θέλετε να πείτε.
7: Ότι... Δεν είναι, με τους Τούρκους δεν γίνεται τίποτα.
6: Ωραία, εντάξει.
7: Καταρχάς, οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή έχουν και πρόβλημα. Δεν έχουν και την υπεροχή που είχαν πριν.
6: Μάλιστα. Θέλω να πάμε λίγο και στη δική σας περίπτωση. Γιατί με ρωτάνε διάφοροι. Με ρωτάνε διάφοροι ακροατές, κύριε Χατζησάβα, εδώ πέρα, τι ακριβώς έχει γίνει με τον κύριο Χατζησάβα. Μου γράφει εδώ πέρα τώρα ένας. Είναι κακοπροαίρετο αυτό, αλλά εγώ πρέπει να σας το αναφέρω, γιατί είναι μια ραδιοφωνική παρέα είμαστε και κάποιοι δεν σας γνωρίζουν. Αναφέρει εδώ πέρα για ποιο λόγο είναι στη Δανία. Άλλος αναφέρει, έχω διαβάσει στα ελληνικά hoaxes ότι δεν είναι πράκτορας και ότι εκπαιδεύτηκε 2 μέρες στην ΚΟ. Εδώ πέρα κάποιοι γράφουν ότι ένα αιωλικό πάρκο. Κάτι τρέλες εδώ πέρα. Δεν ξέρω, πείτε μας λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί μέσα.
7: Δεν έχει τίποτα τρέλες. Όλα είναι σωστά. Όλα είναι πολύ σωστά. Εντάξει, είναι σωστά για αυτούς που τα έχουν γράψει. Αν είχαμε τον χρόνο να κάτσουμε να τα αναλύσουμε εμείς,
6: βέβαια,
7: θα βλέπατε ότι δεν είναι πράγματι.
6: Και σε μια άλλη εκπομπή μπορούμε να το κάνουμε αυτό, βέβαια.
7: Η σύζυγός μου εμένα είναι από τη Δανία.
6: Α, είναι από τη Δανία.
7: Εντάξει, το σπίτι μας είναι εδώ στη Δανία. Ήταν ανέκαθεν στη Δανία το δεύτερό μας σπίτι, τώρα το κάναμε πρώτο. Και το κάναμε πρώτο για την ασφάλεια των παιδιών πάνω απ' όλα και γιατί δεν μπορούσα να τους παλέψω όλους αυτούς εκεί κάτω. Δεν μπορούσα. Ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν δαπανηρό, χρονοφόρο, ψυχοφθόρο και επικίνδυνο. Ήρθα εδώ και από εδώ έχω βρει τις λύσεις μου.
6: Ναι.
7: Τους έχω νικήσει εξ αποστάσεως. Και αυτό είναι. Όσον αφορά τώρα για την ΕΙΠ, κάποιος θα πρέπει να ρωτήσει το Ρουπάτι πόσα μου χρωστάνε. Αν έχουν λάβει τιμολόγια και αν τα έχουν κρύψει κάνουν το χαλί. Αυτά πρέπει να τους πάρετε τηλέφωνο και να τους ρωτήσετε.
6: Να τους πάρουμε.
7: Υπάρχουν τιμολόγια που χρωστάτε στο Χατζησάβα.
6: Μιλάτε για χρήματα.
7: Τα έχετε παραλάβει. Ναι. Είστε παταξίδες.
6: Γιατί πράγμα τιμολόγια, συγγνώμη λίγο.
7: Για τις υπηρεσίες μου.
6: Τι είδους υπηρεσίες, κύριε Χατζησάβα, προσφέρετε?
7: Πολλές υπηρεσίες για την υπηρεσία. Εγώ δρούσα στην Τουρκία μέσα.
6: Δηλαδή τι κόβατε, μπλοκάκι?
7: Έτσι γίνονται τα πράγματα.
6: Με μπλοκάκι λειτουργεί. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Ρωτάω, με μπλοκάκι λειτουργεί, ας πούμε, ένας άνθρωπος όταν παρακολουθεί.
7: όταν είσαι συνεργάτης όπως ήμουν εγώ και κάνεις συμφωνία, η συμφωνία αυτή έχει αντίτιμο. Το αντίτιμο εμένα δεν το τιμήσανε και δεν ήταν οικονομικό. Το οικονομικό ήταν η τιμωρία τους. Εμένα πήγαν να με φάνε στην Τουρκία γιατί με προδώσανε. Αλλά επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο να τα πούμε αυτά, ναι, για την ώρα θα το αφήσουμε. Αλλά εμένα με προδώσανε για να με ξεφορτωθούν και με κυνηγούσαν οι Τούρκοι νύχτα.
6: Ωραία, επειδή έχουμε λίγα λεπτά, όπως λέτε.
7: Εγώ δεν είχα τον τρόπο να δράσω για να δραπετεύσω και να φύγω χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα από την Τουρκία. Αυτό τώρα βάζω καλά στο μυαλό και να το ακούσουν και αυτοί που ικανοποιούνται. Και να γλιτώσω και να είμαι ζωντανός σήμερα για να μπορώ να μιλάω, αυτό λέει πολλά. Λοιπόν, αυτό να το αποτιμήσει ο καθένας, να πάει στην Τουρκία και να κάνει αυτό που έκανα εγώ και να περάσει αυτό που πέρασα εγώ.
6: Κύριε Χατζησάβα,
7: πόσα θέλει να πληρωθεί.
6: Κύριε Χατζησάβα, ακούστε με λίγο. Θα ξαναβγούμε σίγουρα στον αέρα κάποια στιγμή να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για να έχουμε περισσότερο χρόνο. Αλλά επειδή έχουμε
7: μπροστά. Θα σας κόψουν πάλι.
6: Δεν μας κόβει κανένας.
7: Θα κάνουμε κάνα δύο χρόνια να τα ξαναβγούμε.
6: Καλά, σίγουρα θα φάμε κάνα μπαν επειδή ανεβαίνουν και εκπομπές όπως φάγαμε την άλλη φορά. Αλλά ακούστε λίγο, δεν με πειράζει. Το θέμα με είναι να ακούγονται αλήθειες. Αλλά επειδή έχω λίγο χρόνο και τώρα μιλάμε για αυτά τα ταμεία, τα αόρατα να τα πω, τη ΕΕΠ. Υπάρχουν λοιπόν χρήματα τα οποία δεν είναι καταγεγραμμένα και υπάρχουν, ας πούμε, αυτά τα ταμεία μέσα στην ΕΕΠ που μοιράζουν χρήμα σε διάφορους.
7: Υπάρχει μαύρο ταμείο στο κράτος, το οποίο υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν τον πλήρη έλεγχο. Αυτά τα ταμεία έχουν διάφορα μεγέθη. Δηλαδή υπάρχουν ταρίφες για κάποιον που θα πάει στο γραφείο, ας πούμε, στη Ρόδο. Στο κλιμάκιο Ρόδου και θα δώσει μια πληροφορία. Πάπ, θα πάρει το χαρτζιλίκι του. Θα πάει ένας άλλος που θέλει να κάνει μια εξυπηρέτηση. Πάπ, θα πάρει το χαρτζιλίκι του. Αυτή τώρα είναι η ρουφιάνη λεγόμενη που λέμε, έτσι. Μετά πάμε στους δημοσιογράφους. Θα πάει ο δημοσιογράφος που έχει μάθει κάτι, θα πάει να το δώσει ως πληροφορία. Θα πάρει κάτι.
6: Ένα λεπτό. Δηλαδή, τι μας λέτε, ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι που πάνε στην ΕΕΠ και λένε έμαθα αυτό, πλήρωσε με.
7: Εντάξει, λέει πλήρωσέ με, του λένε να πάρε το κάτι της ή του δίνουν μια άλλη πληροφορία για να γίνει πρώτος μάγκας στο δημοσιογραφικό μέσο που γράφει, που διαχειρίζεται, που είναι ιδιοκτήτης.
6: Άρα υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι συνεργάζονται με την ΕΕΠ για να αποκαλύπτουν πράγματα και να παραδίδουν σαν ρουφιάνοι δηλαδή πληροφορίες, ναι, αυτούς.
7: Κοίταξε, αν δεν συνεργαστείς θα καταλήξεις σαν τον Γιόλια. Εντάξει,
6: και τον Καραϊβάς.
7: Θα καταλήξεις. Ορίστε.
6: Και τον Καραϊβάς, λέω.
7: Και τον Καραϊβάς. Θα καταλήξεις κάπως εκεί.
6: Ένα λεπτό.
7: Άκουσε με. Αν κάνεις και ψιλοεκβιασμό, θα καταλήξεις σαν τον Μαυρίκο.
6: Άκουσε. Ένα λεπτό, κύριε Χατσάβα. Δηλαδή, με αυτό έτσι όπως το λέτε, αφήνεται ένα υπονοούμενο. Γιατί έχουμε ένα λεπτό. Αφήνεται ένα υπονοούμενο, δηλαδή ότι τι. Ότι ο Γιόλιας και ο Καραϊβάς κατέληξαν όπως κατέληξαν γιατί δεν συνεργάστηκαν με την ΕΕΠ. Βέβαια.
7: Κάνα λάθος συζητήσεις. Βέβαια. Κάνα λάθος συζητήσεις.
6: Δηλαδή, βέβαια, πίσω από αυτές τις δολοφονίες, τι αφήνεται το υπονοούμενο, το ότι κρύβονται οι μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας.
7: Εμένα, άτομο μέσα από την υπηρεσία, το οποίο το έχω καταγεγραμμένο στο τηλεφώνημα αυτό, κυρία, με πληροφόρησε ότι να προσέχω, διότι τότε με την κόντρα που είχα με τον Ρουμπάτη και τον Καμένο, που τους έβγαλα στον αέρα το σκάνδαλο της Σαουδικής Αραβίας, που πήγαν να γίνουν όλοι πλούσιοι, με πλαστά χαρτιά, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει πρόσεχε, γιατί το άλλο σύστημα της υπηρεσίας έχει πάρει εντολή να σε βρει. Το άκουσες αυτό καλά?
6: Ναι, το άκουσα και θεωρώ...
7: Το έχω γραμμένο το τηλεφώνημα αυτό.
6: Θεωρώ ότι έχουμε πολλά να πούμε ακόμα, κύριε Χατζησάβα. Προς το παρόν δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Θα χαιρετήσω τη Θεσσαλονίκη γιατί έχει πολλούς καλούς ανθρώπους εκεί. Ναι. Πιο καλούς από την Αθήνα. Λοιπόν, είναι λίγο πιο ντόπρινγκ από τους Αθηναίους, έτσι. Υπάρχει μια διαφορά σε αυτό.
6: Ναι.
7: Πολλοί φίλοι εκεί. Πιστεύω ότι ακούσανε σήμερα. Αυτοί οι περισσότεροι ξέρουν κιόλας. Οι άλλοι καλοπροαίρετοι θα σου κάνουν ερωτήματα να πάρουν τα χαρτιά να τα διαβάζουν.
6: Θα ξαναβγούμε στον αέρα σίγουρα, κύριε Χατζησάβα, το υπόσχομαι. Και ξέρετε ότι κρατάω το λόγο μου. Θα ξαναβγούμε να έχουμε χρόνο. Γιατί έχει πάει τώρα, πρέπει να δυστυχώς να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Αλλιώς θα συζητούσαμε και για άλλες 10 ώρες αν μπορούσα και το ξέρετε.
7: Όχι, καλά είναι αυτά που είπαμε σήμερα. Καλά είναι. Ελπίζω κάποιος εισαγγελέας να μου πάρει τηλέφωνο και μου πει: έλα εδώ, κύριε, τι είναι αυτά που λέτε. Ναι. Τι είναι αυτά που λέτε. Να πάρει ένα εισαγγελέα.
6: Να πάρει ένα εισαγγελέα στον κύριο Χατζησάδα.
7: Ναι, να μου πείτε τι είναι αυτά που λέτε τώρα.
6: Άμα το ζητάει.
7: Είναι αυτά που λέτε.
6: Βέβαια. Γιατί όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζησάδα. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς.
7: Να σε ευχαριστώ.
6: Καλό μεσημέρι.
7: Την Ελλάδα, χαιρετώ. Φιλιά,
6: καλό μεσημέρι, κύριε Χατζησάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Χατζησάδα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκλονιστικά αυτά που ακούσαμε. Συγκλονιστικά έχω να πω. Δημοσιογράφοι να πηγαίνουν στις μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας, στην ΕΕΠ, και να λένε έχω αυτή την πληροφορία και να απλώνουν το χέρι, χαρτζηλίκη. Για χαρτζηλίκη. Από τα μαύρα ταμεία του κράτους να παίρνουν λεφτά δημοσιογράφοι για να γίνονται ρουφιάνοι του συστήματος. Ποιοι είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι που απλώνουν το χέρι? Και τι ακριβώς συμβαίνει με την ΕΕΠ? Απίστευτα πράγματα. Όσο για αυτό που ανέφερε ο κύριος Χατζησάβας για τον Γκιόλια, για τον Καραϊβάς και για άλλους ανθρώπους, θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα και να γνωρίζουμε σήμερα ποιοι ήταν οι δολοφόνοι, που ακόμα δεν ξέρουμε ποιοι ήταν οι δολοφόνοι. Και ντροπή στους συναδέλφους των δημοσιογράφων που δεν ανοίγουν το στόμα τους για τους εκβιαστές και για όλους αυτούς που εμπλέκονται και για τον τρόπο που λειτουργούν αυτά τα μαύρα ταμεία μέσα στην Ελλάδα για να μπορούν κάποιοι να εξαγοράζονται, άλλοι να ξεπουλιούνται και να παίζουν το παιχνίδι του συστήματος. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα, Ράδιο Χαλκιδική 98 και 8 στη Χαλκιδική, Flash Κρήτη στους 95 και 8 στο Ηράκλειο, Νότος News 97 και 8 στη Ρόδο. Δεν φεύγει κανένας. Τραγουδάκι και επανέρχομαι με τον κύριο Ηρακλή Νύκταρη.
8: Νοτάζω στο βουγάρι, κάτωνα, καλώστονα, γεια σου Τάσο.
9: Κουτνάτε, μα είναι κάμενο κύριε, έτσι δεν το λέτε εδώ. Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση. Μπορείτε να χορέψετε μέχρι το πρωί, γιατί εδώ δεν υπάρχει ωράριο. Φύγαμε. Άλλε σουζάμεν που λέει.
6: Άντε λίγο. Να παίρνουμε τα πάνω μας. Επιστρέψαμε. Δυναμικά.

0: τόπους στον κόσμο.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε δασική έκταση στον ορεινό όγκο πάνω από την πόλη της Βέρειας, κοντά στο χωριό Καστανιά. Αυτή την ώρα στο πεδίο επιχείρουν 62 πυροσβέστες με 18 οχήματα και 4 πεζοπόρα τμήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα. Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Συνεχίζεται η μάχη στο πύρινο μέτωπο σε δασική έκταση στο περιβόλι Γρεβενών και συγκεκριμένα στη θέση Μπαϊτάνη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν εστίες σε δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε δασική έκταση στο όρος Κέρκης στη Δυτική Σάμο. Το νησί σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 4 πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 για αύριο Τρίτη σε 35 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, το Κιλκής, ο Εύρος και η Ροδόπη. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω του υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά. Το μέτρο θα είναι σε ισχύ από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Ενώ καλοκαίρι οι καμένες εκτάσεις στην Ελλάδα είναι λιγότερες σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, υποστηρίζει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το αν έπιασαν τόπο τα κονδύλια που κατευθύνθηκαν στην πρόληψη, σημειώνει η Χαριλάου Τρικουπή. Ο Πρωθυπουργός γράφει για τις πυρκαγιές ότι είναι πρόβλημα όλης της Ευρώπης και για στρατηγούς ανέμους, αλλά αποφεύγει να απολογηθεί για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, τις περιουσίες που καταστράφηκαν και την ανεπάρκεια της πολιτικής προστασίας, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας Πρωθυπουργός που επί 7 χρόνια αφήνει τη χώρα να καίγεται, σήμερα χαίρεται γιατί κάηκαν λιγότερες εκτάσεις, όπως τουλάχιστον ο ίδιος ισχυρίζεται. Να τον ενημερώσουμε ότι είναι απολύτως λογικό να κάουν λιγότερες εκτάσεις, διότι πλέον τα δάση έχουν αφανιστεί, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στα ύψη τιμές των καυσίμων, με την απλή αμόλυβδη βενζίνη να διαμορφώνεται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο σε πανελλαδικό επίπεδο, με μόλις 4 νομούς να αποτελούν την εξαίρεση. Η τιμή του πετρελαίου διαμορφώνεται κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση περίπου 35% σε ετήσια βάση. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ανατίμηση στο φυσικό αέριο, το οποίο κινείται στα 66 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με ετήσια αύξηση 94%. Νέα βόμβα στα θεμέλια του δημογραφικού. Ανησυχητική εικόνα για το μέλλον της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαμορφώνεται στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς συνολικά 144 σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-27. Η απόφαση αφορά 99 νηπιαγωγεία και 45 δημοτικά σχολεία.
0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Αύριο Τρίτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, μέχρι 6 μποφόρ οι βοριάδες στο Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σαρέτη.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι,

0: ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
4: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
4: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
5: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο και τα λοιπά, πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
8: Είναι τόσο.
7: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
8: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, Ράδιο Χαλκιδική 98,8 στη Χαλκιδική, Νότος News 97,8 στη Ρόδο και Φλας Κρήτης 95,8 στο Ηράκλειο. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1-4, Γρηγόρης Σερέτης. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ηρακλή Νύκταρη. Καλησπέρα κύριε Νύκταρη.
9: Καλησπέρα Γρηγόρη, τι γίνεται?
8: Καλά εσείς κύριε Νύκταρη, πώς είστε?
9: Όλα καλά, όλα.
8: Κύριε Νύκταρη, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με όλους αυτούς που κυβερνάνε, που στην ουσία δεν σέβονται τον ελληνικό λαό. Δεν έχει μπει κανένας φυλακή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μοιράζουν χρήμα σε παράνομους μετανάστες. Είχατε κάνει μια καταγγελία εδώ στις ραδιοσυχνότητες αυτές. Και θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί. Πώς γίνεται να αποκαλύπτονται τόσα στοιχεία και να μην μπαίνει κανένας φυλακή?
9: Άκου Γρηγόρη, γιατί έχω τόσα πολλά πράγματα που θέλω να σου πω, αλλά περιμένω να κάνουμε και αυτή την εκπομπή που έχουμε πει.
8: Την τηλεοπτική εκπομπή, ναι.
9: Ναι. Θα σου κάνω τώρα ένα περιστατικό τώρα πρόσφατος που έγινε στην Κρυθά, στον Άγιο Νικόλαο, στο χωριό.
8: Ναι.
9: Που πήρε φωτιά. Απλώς για να μπω στο ένα να προχωρήσουμε στο άλλο, θέλω να σου πω μερικά πράγματα. Και πολλές φορές θέλω να πω πράγματα και από τα νεύρα μου, δεν μπορώ να τα πω και τα εκφράζω με δικό μου τρόπο και πολλοί δεν καταλαβαίνουν τι λέω.
8: Πάμε να ξεκινήσουμε από τον Άγιο Νικόλαο.
9: Μπράβο. Τώρα στην Κρυθά είχε ένα πανηγύρι πριν 10 μέρες. Και είχε πάρει φωτιά. Και ήταν εκεί τα ΤΑΕ, η αστυνομία. Του Μπάκμαν τα παιδιά. Για να τα λέμε όπως είναι. Και κατεβαίνουν κάποιοι άνθρωποι εκεί να βοηθήσουν. Και τι κάνανε? Τους γράψανε, τους πήρανε τα διπλώματα και τους βάλανε πρόστιμο 1000 ευρώ. Αυτό είναι κράτος? Είναι, τι είναι? Δηλαδή, είδαν τα παιδιά που είπανε να βοηθήσουμε για τη φωτιά και αντί για να τους φύσουν να βοηθήσουν, τους πήρανε τα διπλώματα και τους γράψανε. Θέλω, δηλαδή, να πω ένα πράγμα, πως αυτό είναι ένα φτασικό κράτος και τίποτα άλλο. Και μόλις βλέπει κάποιο που έχει ένα παρελθόν, δηλαδή τον έχει ξαναδεί και θέλει να τον αποβουλώσει, του παίρνει το δίπλωμα. Δηλαδή πουλάνε μια τρομοκρατία, μια αυταρχία. Σε αυτό το πράγμα ήθελα να μιλήσω.
8: Το καταλαβαίνω. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο που σας διακόπτω. Εδώ πέρα τώρα εθελοντές πήγανε να βοηθήσουν στην πυρόσβεση και τους πήραν τα διπλώματα.
9: Ναι, όπως ακριβώς το λέτε.
8: Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.
9: Και λέω και το χωριό στην Κρυφτιά, την ημέρα που είχε το πανηγύρι, στον Άγιο Νικόλαο δίπλα. Του Μπάκμα τα ΤΑΕ. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα? Δηλαδή, σε παίρνουν σε απόγνωση. Και τι κάνουν την άλλη μέρα? Λένε στο παιδί, έλα να πάρεις το δίπλωμά σου. Και τι πάγανε, του λένε, επειδή επί ένα χρόνο σου είχαμε καταλάβει, σου κατασχένουμε την άδεια και το δίπλωμα για άλλο ένα χρόνο. Δηλαδή, και του, από ότι, αν χρειαστεί, μπορεί να βγει, λέω προφορικά και ακριβώς τι έγινε, και του είπαν, όπου σε βλέπουμε θα σου γαμάμε.
8: Μη βρίζετε στον άνθρωπο.
9: 25 χρονών παιδί, ναι.
8: Ναι, δεν υιοθετούμε. Δηλαδή θα τον εκδικούνται όπου τον βρίσκουν.
9: Ακριβώς. Ναι, επειδή είναι κουμπάρος.
8: Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε λίγο κάποια πράγματα για το πώς ακριβώς λειτουργεί το Υπουργείο του Μιχάλη Χρυσογοίδη με την ελληνική αστυνομία. Γιατί καλώς ή κακώς.
9: Δεν λέω το όνομά του, εγώ δεν λέω το όνομά του.
8: Εγώ το λέω. Εγώ το λέω.
9: Γιατί μου ρίχνουν, ό,τι και να πω, μου ρίχνουν τα βίντεο, μου κάνουν να πω πολλά πράγματα.
8: Το λέω εγώ γιατί θέλω να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Γνωρίζω το ότι ο Έλληνας αστυνομικός είναι εκτελεστικό όργανο, δηλαδή πρέπει να πηγαίνει με τον νόμο και πρέπει να ακολουθεί τον νόμο. Δεν έχει δική του εξουσία, ούτε μπορεί μόνος του να αποφασίζει το τι θα κάνει και τι δεν θα κάνει. Εδώ βλέπουμε ότι έχει ξεφύγει το πράγμα. Πάνε κόντρα στον ποινικό κώδικα οι άνθρωποι.
9: Ναι, είναι, αυτά που κάνουν είναι τρελά πράγματα.
8: Είναι
9: δηλαδή
8: τρελά.
9: Υπάρχει πυρκαγιά, έχω όλα τα στοιχεία, όλα τα ντοκουμέντα και εγώ πήγα εκείνη τη μέρα εκεί. Εμένα δεν με σταματήσανε, για να πω την αλήθεια, όλους τους υπόλοιπους τους γράφανε και τους πέρανε όσοι πήγανε για φωτιά. Δηλαδή πιστεύω πως ήταν και βαρτή φωτιά για άλλους λόγους εκεί. Δεν ξέρω ακριβώς τι.
8: Ναι, γιατί και σύμφωνα με το χάρτη της ΡΑΕ, στην Κρήτη έχει πολλές ανοιχτές άδειες για ανεμογεννήτριες. Η αλήθεια είναι αυτή. Θα το αποδεχθούν όμως, θεωρείτε, οι άνθρωποι στην Κρήτη αυτό το γεγονός, το ότι θα μπουν ανεμογεννήτριες σε διάφορα χωριά?
9: Αυτό ξέρουμε πως δεν θα γίνει σε πάρα πολύ, σε πολλά, πολλά μέρη. Δηλαδή στη μεριά τη δικιά μας, από ό,τι είδα και τις χάρτες που τις έχουμε ανεβάσει τα τέτοια, τα πιο πολλά ορεινά τα έχουν βγάλει. Αλλά εκεί που είμαστε εμείς, τα χωριά, Ζωνιανά, Νόγια, που έχουν τα πρόβατα, Λιβάδια, ο Μυλοπόταμος γενικά, που έχουν την διοκτησία τους, υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν τα βρούνε με τους χτινοτρόφους της ίδιας.
8: Ναι.
9: Είναι η χτινοτροφία στην Κρήτη που ελέγχει, και αυτά τα τρία χωριά έχουν τη μισή Κρήτη σε χτινοτροφία, στα βουνά.
8: Ναι, έχουν πάρα πολλά κατσίκια και πρόβατα από ό,τι καταλαβαίνω.
9: Ναι.
8: Με τον πρωτογενή τομέα, βλέπω ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Στην Κρήτη το αντιμετωπίζεται κάπως, και αυτό είναι, ας πούμε, κάτι πρωτόγνωρο για τους υπόλοιπους κτηνοτρόφους.
9: Για ποιο πράγμα λες, Γρηγορή?
8: Το ότι με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και με όλα αυτά που έχουν γίνει στον πρωτογενή τομέα, συγκεκριμένα για τους κτηνοτρόφους, οι περισσότεροι στην Ελλάδα έχουν πρόβλημα. Εκεί στην Κρήτη κάτι σας ενώνει, κάτι σας κρατάει όρθιος.
9: Το ίδιο πράγμα. Πάλι θα ξαναπώ. Εγώ μπαίνω στο θέμα και έχω πει. Εδώ παίρνουν 5.500 επιδοτήσεις πρόβατα, εγώ πρόβατα οι ξένοι, και 32.500 παίρνουν επιδοτήσεις στην Κρήτη οι Πακιστανοί, οι Αφγανοί, ναι, όλοι αυτοί που υπάρχουν.
8: Ναι.
9: Και έχουμε κάνει 100 φορές την κατηγορία. Δηλαδή υπάρχουν 5.500 άτομα στην Κρήτη που παίρνουν επιδοτήσεις που δεν τις ξέρει κανείς. Ποιοι είναι αυτοί? Άμα βγάλεις με μερικές οικογένειες που έχουν παντρευτεί ξένες γυναίκες που είναι χτινοτρόφοι, πού είναι οι υπόλοιποι? Πού είναι όλα αυτά που κάνουν? Άκου, Γρηγόρη, έχουν βρει ένα πράγμα η κυβέρνηση σε όλο αυτό το πράγμα που κάνει, γιατί δεν μπορεί να το φέρει σε πέρας αυτό το πράγμα, και προσπαθεί με τις κάμερες, με την αστυνομία που πάει στα χωριά και σπάει τις πόρτες, που κάνει χίλια πράγματα. Θα πω ένα περιστατικό πάλι που έγινε πάλι προχθές. Τα κοριά μας πήγανε, σπάσανε τις πόρτες στα σπίτια. Τότε κάλεσα από τα δικά μου μίντια το Καντιδάκι, τον Κεφαλογιάννη, όλοι να πάνε να πληρώσουν τον ανθρώπο. Με 9 παιδιά μέσα, 4 γυναίκες, 4 άντρες, και πήρανε, είχαν 60 ευρώ και τους πήραν τα 50 ευρώ και πήγανε για να τους κάνουν οργάνωση. Είναι για γέλια. Δηλαδή οι ανθρώποι είναι για γέλια. Γελώ με αυτό το κράτος, το αυταρχικό. Γελώ.
8: Ναι.
9: Δηλαδή πραγματικά γελώ, δεν ξέρω τι θα συμβαίνει. Και πάνε, Γρηγόρη, με τους κάμερες να δείξουν έργο, όπως το κάνουν. Και άκου τώρα και το άλλο. Λέμε εμείς κάτι, εγώ και εσύ, ας πούμε, εδώ στα μίντια, και δικά μας βίντεο τα έχουν ρίξει, το έχουμε κουβεντιάσει δυο μας, ναι, αλλά απλώς το έχεις ξανανεβάσει εσύ.
8: Ναι.
9: Άκου, εγώ μόλις πω τώρα κάτι για το Μπάκμαν, και πω το όνομά του, και πω για το Μητσοτάκι, και πω για τα Αφγανούς, και πω κάτι, μου το ρίχνουν.
8: Σου το ρίχνουν.
9: Ή το βίντεο. Και μπαίνω μέσα στα TikTok και τέτοια. Και δεν υπάρχει σκύλι να μην κάνει σεξ με γυναίκα. Δεν υπάρχει γαζιούρι να μην κάνει σεξ. Δεν υπάρχει.
8: Ναι, είναι δηλαδή ένας τρόπος φήμωσης αυτός, το να ρίχνουν τα βίντεο.
9: Μπράβο. Όλα αυτά τα άλλα βίντεο τα αφήνουν για να τα δείχνουν στον κόσμο, να κάνουν όργια.
8: Ναι.
9: Και μόλις πούμε εμείς το όνομά τους, μας τρέχουν τα βίντεο. Αυτό το πράγμα πού στέκει και σε ποιο κόσμο είναι?
8: Εσκεμένα πραγματικά γίνεται αυτό.
9: Το μυαλό μου το έχω χάσει, δεν ξέρω τι σημαίνει.
8: Σίγουρα. Θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα τώρα.
9: Όχι, να πω και το άλλο γρήγορα, γιατί, ναι, έχω τρελαθεί. Αν εμένα με πιάσουν σε κάτι και κάνω, μου βγάζουν το όνομά μου κατευθείαν. Εμένα.
8: Ναι.
9: Προχθές ένας Αφγανός έκανε χίλια πράγματα. Και δεν βγάζουν το όνομά του, τα θυσία του, να πούνε είναι τάδες. Και μόλις πιάσουν έναν τράπερ που είναι αντισυσμητικός, δηλαδή ένας, όπως είμαι εγώ, πατριώτης, λένε κατευθείαν το όνομά τους. Αυτό γίνεται. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα και σε αυτό δεν λένε τίποτα?
8: Ναι, είναι φοβερό. Και πώς δεν αποκαλύπτουν συγκεκριμένα ονόματα και από άλλες υποθέσεις.
9: Όλους τους τράπερ, τους τραγουδιστές. Που εγώ τους πιο πολλούς τους ξέρω, τους γνωρίζω.
8: Ναι.
9: Μόλις κάνουν κάτι τράπερ που δεν γουστάρουν η κυβέρνηση, βγάζουν το όνομά του και αυτά. Και μόλις είναι κανείς ξένος, είναι Αφγανός, είναι Πακιστανός, δεν λένε το όνομά του, ποιος είναι, να το βγάλουν υπογραφία.
8: Ναι.
9: Και στους Έλληνες, όλους, μόλις είναι λίγο πατριώτης ο άλλος και επαναστάτης, τον βγάζουν στη σέντρα.
8: Έτσι και για άλλες υποθέσεις με παιδοβιαστές και με τέτοια δεν βγάζουν τα πρόσωπα. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όμως. Η Κρήτη, ναι, καλός ή κακός, έχει πολύ μεγάλη δύναμη και στο εκλογικό και στο πολιτικό και στο κτηνοτροφικό. Έχει εξουσία. Είναι έτσι ένα νησί πολύ ισχυρό που λέγανε παλαιότερα ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε την κατάσταση μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Πώς αντιδράνε οι κριτικοί?
9: Γρηγόρη, αν δεν κάνουν απατενιά στις εκλογές, σου μιλάω ξεκάθαρα, γιατί εγώ μιλάω με χιλιάδες κόσμους, με χιλιάδες, δηλαδή εκτός προσωπικά, μιλάω από τα μίντια, όπου και να πάω κάθε, δεν κάνω άλλη δουλειά. Όλη μέρα είμαι σε συζήτηση. Απορώ όλα αυτά που βγάζουν στην τηλεόραση και λένε πως θα πάρουν αυτό, πως εγώ γελάω. Πραγματικά με πιάνουν τα γέλια, αλλά αν δεν κάνουν παρανομία, γιατί έχει μάθει το κράτος αυτό, έχει κάνει μόνο παρανομίες στο εκλογικό, θα κρυφτούν κάτω από το πάτωμα. Και το λέω ξεκάθαρα.
8: Δηλαδή τι ποσοστό βλέπετε για τη Νέα Δημοκρατία?
9: Ξέρω ανθρώπους που λένε εγώ θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, αλλά ξέρω που θα κάψουν τα χέρια και δεν θα ψηφίσουν. Πώς θα σου το πω να το καταλάβεις? Κανένα ακόμα δεν τους θέλουν καθόλου. Και σου είπα, δεν ήταν οι κουμπαργές και οι συντεχνείς στην Κρήτη να επηρεάζονται πολλοί κόσμος που ψηφούν οικογενειακά και τέτοια? Δεν θέλα υπάρχουν. Αλλά επιπλέον δεν αντέχουν οι άνθρωποι. Εγώ να μην σου λέω πράγμα. Έχω πει πολλές φορές πως εδώ θα γίνει επανάσταση και νομίζουν να κάνω πλάκα. Νομίζουν να κάνω πλάκα. Όταν θα στερέψει και πάει ο κόμπος στο σκηνί, στο λαιμό του αλλονού, να είναι σίγουροι πως θα σηκωθεί και το όπλο. Γιατί όταν εγώ, Γρηγόρη, δεν έχω να φάω και δεν έχω να πιω και με στερεί με οποιοδήποτε τρόπο το κράτος, θα αντιδράσω. Το καταλαβαίνεις, δεν είναι εδώ Αθήνα και τέτοια. Εδώ όταν οι άνθρωποι πεινάσουν, και ένα άλλο που κάνουν οι Γρηγόροι είναι μια τρέλα. Δηλαδή, εγώ κάνω κάτι και πάνε και μπλοκάρουν τον αδερφό μου, μπλοκάρουν τον άλλο αδερφό, δηλαδή βάλουν όλους σε εγκληματική οργάνωση. Υπάρχει πουθενά στον πλανήτη αυτό το πράγμα που κάνουν? Εγώ φταίω κάτι. Ένα με τα αδέρφια μου έχουν καμιά δουλειά και τα νύχια μου.
8: Όχι, φυσικά. Παρακαλώ. Αυτό είναι παράλογο.
9: Αυτό το κάνουν αυτή τη στιγμή, το κάνει ο Μπάκνα στην Κρήτη.
8: Ναι, θέλω να μου πείτε όμως, ναι. Ξέρω καλώς ή κακώς ότι υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί οι οποίοι είναι κριτικοί. Όπως αναφέρατε πριν, τον κύριο Χατζηδάκη, τον Κεφαλογιάννη. Τον Ανδρουλάκη, έχει αρκετούς πολιτικούς κριτικούς.
9: Άκου, θα σου πω τώρα την αλήθεια μου για να μην πολυλογούμε.
8: Ναι.
9: Θέλω να πω πράγματα που δεν μπορώ, δηλαδή. Καταλαβαίνεις τώρα που σου πω?
8: Ναι, για τον Χατζηδάκη, για τον Κεφαλογιάννη, για τον Ανδρουλάκη, για όλους αυτούς, επειδή αναφέρατε τα σόγια.
9: Δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν. Πίστεψέ με το σου.
8: Δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν.
9: Εδώ. Όχι, πίστεψέ με. Εγώ όταν γεννήκανε τα πράγματα και ήμουν στο χωριό με την αστυνομία και με τέτοια, εγώ τους κάλεσα, πήραν τηλέφωνο. Του είχα πει για τον ενιψό μου, τα δικά μου μίντια που τον πήραν και τον κάνανε δώρο της αστυνομίας. Κατάλαβε. Ναι. Ένα πράγμα να καταλάβουν οι Γρηγόροι, πως όταν θα ξεχυλήσει το ποτήρι δεν θα μπορούν, όχι είναι, να πάνε στα σπίτια, δεν είναι πουθενά. Να κάψουν τα αυγά των και να ξανοίγουν το λαό και να ξανοίγουν τις Έλληνες. Έχουν ξεφύγει οι Γρηγόροι, έχουν ξεφύγει και μιλώ προσωπικά, γιατί με όλο τον κόσμο μιλώ προσωπικά. Λένε μετά κάνουν οργάνωση στην Κρήτη ή φτιάχνουν να ρίξουν την κυβέρνηση τέτοια. Αυτή πάει τον κόσμο εκεί. Το κατάλαβε τον Γρηγόρη. Αυτή βάζει τη θελιά σιγά στο λαιμό του καθενός. Προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο να σε κάνει εγκληματική οργάνωση, να σε κάνει οργάνωση, να κάνει. Φέρνει στον κόσμο να έχουν βάλει δόλο στη φυλακή χωρίς λόγο, χωρίς τίποτα. Πού λένε τρομοκρατία δημοκρατίας. Δηλαδή γίνεται ένα πράγμα τρελό.
8: Ναι, προσπαθούν, πιστεύετε, να καταπιέσουν τους κριτικούς.
9: Γιατί αυτό δεν γίνεται αυτή τη στιγμή.
8: Γιατί τι φοβούνται δηλαδή.
9: Θα πούνε, Γρηγόρη, οι τρομοκράτες, οι χτινοτρόφοι και ο καθένας. Δεν είναι έτσι.
8: Ναι.
9: Τα ξέρουνε.
8: Τόσα χρόνια δηλαδή, τόσα χρόνια που στηρίζανε κάποιοι ήταν καλοί. Τώρα που δεν θέλουν να συμμετέχουν στην προδοσία και στο ξεπούλημα είναι τρομοκρατική οργάνωση.
9: Όπως θα λες ακριβώς είναι.
8: Ναι.
9: Γιατί μόλις γίνουν κάτι θα πούνε ο κακοποιός ο Νύχταρς Ηρακλής. Εγώ βάζω το όνομά μου γιατί δεν θέλω να πω για κανένα άλλο στην Κρήτη.
8: Καταλαβαίνω, ναι.
9: Αλλά ξέρω πως οι άνθρωποι περιμένουν το κλικ. Ξέρεις τι είναι το κλικ, Γρηγόρη?
8: Να τους γυρίσει η βίδα.
9: Ακριβώς. Θυμάσαι που είχα πει στην εκπομπή σου πως αν θέλουν να μπαίνουν και στα αεροδρόμια σε 3 δευτερόλεπτα και δεν σταματάει κανείς τίποτα.
8: Ναι. Και έγινε.
9: Μπράβο. Σκέψου όταν δεν θα έχουν να πάνε με τον τρόπο που πάει η κυβέρνηση, με τον τρόπο που κάνει και τους παίρνει τα λεφτά και τους μπλοκάρει τους λογαριασμούς που κάνει χίλια πράγματα. Γρηγόρη, για να μην πολυλογούμενε. Γιατί δεν ελέγχει τους ξένους που παίρνουν τα λεφτά στην Κρήτη? Γιατί δεν ελέγχει τους ξένους? Και πάει και μπλοκάρει όλα τα φημί το κριτικό για να γλιτώνουν οι ξένοι. Έχουνε πρόβλημα. Έχουνε πρόβλημα. Μόλις ακούσουνε ξένο, παθαίνουνε ταραχή. Αυτοί θα φέρουνε τον πόλεμο. Μοναχήτωνε. Μοναχήτωνε τον φέρουν τον πόλεμο. Και εγώ σου είπα, Γρηγόρη, ένα πράγμα. Εσύ άμα έχεις 10 παιδιά ή ο άλλος, όπου είναι εδώ όλες οι πολιτικές οικογένειες και δεν έχουν να πάνε τα παιδιά του, δεν σε κάνει κατευθείαν παράνομο. Πες μου.
8: Βέβαια.
9: Δεν σε κάνει παράνομο.
8: Άμα δεν έχω να φάω και δεν έχω τι να κάνω, τι αναγκαστικά θα πρέπει κάποιος να επιβιώσει.
9: Προχθές πάνε και κάνουν ένα έλεγχο σε ένα σπίτι, Γρηγόρη, σε κάτι δικούς μου, και βρήκανε ένα πιστόλι. Όπως σου λέω ακριβώς. Και τι κάνανε. Πήρανε τον αδερφό του που είναι μελισσοκόμος. Πήρανε τον άλλο που δεν έχουν δώσει ποτέ δικαίωμα σε τίποτα. Μα ποτέ σε τίποτα. Και τους βάλανε σε όλους εγγύηση. Εγώ πώς αυτό το κράτος, το τεαστασικό κράτος, αυτό το συγχαμένο κράτος θα το δεχτώ.
8: Ναι.
9: Και να το δεχτούν.
8: Επίσης βλέπω, κύριε Νυχταρή, το ότι περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, έχουν φύλαξη από αστυνομικούς. Βλέπω κάτι ανθρώπους που δεν κινδυνεύουν από κανέναν. Να έχουν κύμπο έξω από το σπίτι και σκοπιές. Να φέρω στο παράδειγμα εγώ τον Πορτοσάλτε. Κανένα πρόβλημα δεν έχω, μιλάμε ονόματα. Μπράβο, ο Πορτοσάλτε. Από ποιον κινδυνεύει ο Πορτοσάλτε δηλαδή για να έχει αστυνομικούς έξω από το σπίτι του?
9: Άκου, τον είδα. Εγώ δεν μπορώ να βλέπω Sky. Συγχαίρω με τον εαυτό μου. Σου μιλώ στα αλήθεια. Και τον είδα σήμερα και μίλησε. Έχουμε βγει και λίγο στην Κρήτη και κάμανε λίγο πανηγυρισμού στο Λασίτη.
8: Πληρώνουμε δηλαδή εμείς σαν Έλληνες πολίτες αστυνομικούς για να είναι έξω από το σπίτι του Πορτοσάλτε.
9: Έχω πει για αυτά τα σκουπίδια τυχοματερές της τηλεόρασης. Τυχοματερές. Όποιος έχει τα κόστη από την εκπομπή σου να με καλέσει στην εκπομπή με όποιον άνε. Δεν πάνε στρατηγή αστυνομίας που βγαίνουν στην τηλεόραση. Όποιος γουστάρει να με καλέσουν στην εκπομπή και να πούμε πράγματα ο ένας τον άλλο. Άκου, θα σου πω τώρα Γρηγόρη για να ξέρεις. Με παίρνουν στρατηγή της αστυνομίας που είναι συνταξιούχοι και τέτοια και μιλάμε. Και τους λέω εγώ που τους ξέρω. Γιατί δεν λέτε αυτό το πράγμα για χαρτίμα από τον Γρηγόρη?
8: Τι?
9: Ηρακλή δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί μας πληρώνουν.
8: Θα χάσουν τη θέση. Ακούς
9: αυτό που σου λέω, Γρηγόρη?
8: Φοβούνται να χάσουν τη θέση και τη σύνταξη.
9: Ακριβώς.
8: Και ό,τι έχουν.
9: Ακριβώς. Δεν μπορώ να πω τα ονόματά του.
8: Καλά, βέβαια.
9: Ναι, αλλά γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτά όλα τα σκουπίδια που τα στηρίζουν και υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο Πορτοτσάλτης έχει τώρα 24, 23, 18, ούτε ξέρω, κάποιοι εκεί είναι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα να προστατεύουν όλα αυτά τα σκουπίδια στην Αθήνα και ότι υπάρχει και πολλούς άλλους? Και μόλις πεις εσύ για έναν ξένο, έχεις πρόβλημα. Δηλαδή να με συλλάβουν, να με πάνε μέσα, μου κάνουν. Μόλις πω κάτι εγώ, με καλούν κατευθείαν πάνω, με καλεί το εκβιαστό, με καλεί ο ένας, με καλεί ο άλλος. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει σε αυτό το κράτος. Εγώ έχω παλέψει με αυτό το κράτος, τον λέω, με έχετε βάλει 8 φορές, 7 ή 8 φορές φυλακή και είμαι αθώσει και 8 φορές. Προσπαθούν τώρα Γρηγόρη με οποιοδήποτε τρόπο να μου βρουν κάτι να βάλουν φυλακή. Δεν πρόκειται να μου βρουν κάτι Γρηγόρη.
8: Ναι, επειδή πάτε κόντρα και λέτε πράγματα τα οποία δεν θέλουν να ακουστούν.
9: Δεν θα κάνω και πίσω για κανένα. Ούτε τους φοβούμαι, ούτε τους πιάζομαι. Ούτε τους σκέφτομαι πως υπάρχουν καθόλου.
8: Ναι.
9: Έχω δείξει στη ζωή μου πως δεν φοβούμαι ούτε το θάνατο ούτε τίποτα. Όταν έχω δίκιο.
8: Καταλαβαίνω.
9: Είναι μόνο που είμαι Έλληνας πατριώτης έχουν πρόβλημα γιατί μιλώ. Γιατί κάνω, γιατί το ένα.
8: Μα αυτοί θέλουν να τους χειραγωγούν όλους και όλους όλοι να κάθονται. Είναι ερωτευμένοι με τους προσκυνημένους. Όποιος σηκώνει κεφάλι και πάει κόντρα θέλουν να τον εκδικηθούν. Έτσι λειτουργούν.
9: Δεν σε Γρηγόρη, ξέρεις πως οι κόσμοι μου παίρνουν εμένα δικαστές που μου κλείνουν ραντεβού. Με λέω και έτσι για μεγάλους και συνταξιούχους και τέτοια και μου λένε Ηρακλή μου πρόσεξε, θα σε σκοτώσουν. Όταν σου το λένε οι αρχές που έχουν δει τόσα χίλια πράγματα. Χίλιες καταστάσεις.
8: Τόση βρωμιά εννοείται.
9: Ναι. Δηλαδή, αν χρειαστεί, γιατί εμένα κάποια στιγμή μπορεί να με συλλάβουν να με πάνε μέσα. Εγώ θα φέρω τους ανθρώπους εκεί και να με στηρίξουν. Γιατί ξέρουν τι συμβαίνει.
8: Όλα αυτά μαγειρεύονται στην Αθήνα, έτσι δεν είναι?
9: Γρηγόρη. Αν έχουν τα κότσια όποιος θέλει, δεν πάνε υπουργός, δεν πάνε βουλευτής, δεν πάνε ό,τι...
8: Ό,τι είναι.
9: Ό,τι να είναι, θα σου πω τώρα και κάτι που δεν ήθελα να το πω ποτέ στη ζωή μου. Θα πω έτσι κάτι και θα πάθει πανικό το Μαξίμ. Αυτό που έπαθε εγκεφαλικό, πώς το λένε το επωνυμό, το έχω έρθει στο μυαλό μου.
8: Ποιον από όλους?
9: Στο Μαξίμ που έπαθε και τον πήγανε στο νοσοκομείο και του κάμανε χείριση. Έχει το μυαλό μου. Πώς το λένε?
8: Θα το βρω τώρα γιατί και εγώ δεν θυμάμαι. Πώς το λένε?
9: Το δεξί χέρι του πρωθυπουργού. Πώς το λένε?
8: Τον Απρίλιο που έπαθε, λέτε?
9: Ναι, ναι.
8: Ο Μιλωνάκης.
9: Άκου, τώρα θα πω ένα περιστατικό με τον Μιλωνάκη για να γελάσει.
8: Ο Γιώργος ο Μιλωνάκης, ναι.
9: Μπράβο. Τώρα επειδή θα ακούσει το Μαξίμ για μένα και θα πανικοβληθούνε. Είχα μία φίλη διοικητή στην ΑΕΠΣ. Που έχω πάρα πολλούς φίλους. Και αυτή κάποια στιγμή, όταν ήμουν εγώ στην Δημοκρατία, κινδύνευε. Μου λέει η Ηρακλή. Άκου, δεν ήθελα να το πω, θα το πω όμως έτσι για να καταλάβουν πως ξέρω εκατομμύρια πράγματα και να ξέρουν. Μου λέει Ηρακλή κινδυνεύω και τέτοια. Και σου λέει γιατί κινδυνεύεις.
8: Χύψη, ναι.
9: Μου λέει έτσι μπορεί να μου κάνουν ζημιά από το Μαξίμου. Και τι έκανα Γρηγόρη. Όπου πήγε ραντεβού με το Μιλωνάκι και μετά, παρακολούθησα εγώ και έκανα όλες τις παρακολουθήσεις εγώ όπου ναι. ήταν αυτή. Με πιστεύεις.
8: Για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω, ναι.
9: Ακριβώς τώρα μόλις το ακούσουν εκεί πάνω θα πάθουν πανικό.
8: Το Μαξίμου λοιπόν μαγειρεύει κάποια πράγματα και προσπαθεί ας πούμε να ελέγξει τους πάντες.
9: Επειδή ξέρουν τι λέω και επειδή ξέρουν τι λέω και εγώ δεν θέλω να πω πολλά πράγματα γιατί θέλω να τα πω στην εκπομπή σου.
8: Ναι.
9: Επειδή είπα ένα όνομα που είναι η καρδιά του κράτους και ξέρουν τι σχέση έχω και με την οικογένεια, ξέρουν τι σχέση έχω και με τον Γρηγόρη, ξέρουν τι σχέση έχω και με τον πατέρα του Γρηγόρη. Με όλους, δεν υπάρχει κανείς στην δημοκρατία. Απλώς θέλω να σου όσα καταλάβεις. Διοικητής είναι είπη γυναίκα και φοβότανε κι εγώ.
8: Φοβότανε το κράτος δηλαδή.
9: Ο ίδιος
8: το,
9: εγώ.
8: Βασικά το παρακράτος, είχα... το παρακράτος.
9: Μπράβο. Φοβότανε. Εγώ ο ίδιος παρακολουθούσα.
8: Ναι, το παρακράτος, το παρακράτος αυτό όμως ναι. κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ναι. Δηλαδή εγώ, αυτό το παρακράτος θα έπρεπε η δικαιοσύνη να μπορεί να το φυλακίσει, να το ελέγξει. Η δικαιοσύνη γιατί δεν κάνει τη δουλειά της δηλαδή, και το αφήνει αυτό να γίνεται.
9: Μπορεί Γρηγόρη τώρα να γίνει, μόλις το λέμε γιατί θα μας ακούνε 100% αυτή τη στιγμή, τώρα θα έχουν πάθει πανικό για αυτό που είπα, δεν το έχω πει ποτέ μου.
8: Ναι.
9: Απλώς λέω μερικά πράγματα για να καταλάβουν που ξέρω εκατομμύρια πράγματα, mm-hmm. που ξέρουν τι ξέρω εκεί μέσα και όχι τώρα, μπορώ να τον λέω από το 98, από το 88 μέχρι τώρα. Κατάλαβες, έχω...
8: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
9: Να λέω. Επειδή ξέρουν τώρα τι λέω, αυτό το πράγμα αν δεν ήμουν εγώ, ο άνθρωπος αυτός,
8: θα είχε πρόβλημα. Θα είχε πρόβλημα.
9: Είχα μεσολαβήσει πραγματικά. Πολλές φορές θέλω να μιλήσω για τον Γρηγόρη, δεν θέλω να μιλήσω.
8: Ναι.
9: Γιατί είχα καλή σχέση. Είχα μεσολαβήσει, το λέω έτσι, και με τον ίδιο τον Γρηγόρη για να σταματήσω αυτό το θέμα.
8: Ναι, ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Για να καταλάβω εγώ κάποια πράγματα τώρα. Ναι, απ' τη μία υπάρχει. Ναι, απ' τη μία λοιπόν υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτή τη χώρα, για να τα βάλουμε λίγο σε μια τάξη, γιατί είναι πολλά. Απ' τη μία υπάρχει ο υπόκοσμος. Η νύχτα, οι εγκληματίες, οι φυλακές. Απ' την άλλη υπάρχει το Μαξίμου με κάποια κυβερνητικά στελέχη και ένα οικογενειακό περιβάλλον που λαμβάνει κάποιες αποφάσεις για το πώς θα κινηθεί η χώρα, που ελέγχουν αυτοί και την ΕΕΠ, που παράλληλα...
9: Όλα Γρηγόρη, δεν υπάρχει κάτι. Προκαλώ όποιος θέλει να με βγάλει δημόσια, εγώ είπα πράγματα τώρα που θα πάθουν εγκεφαλικό στο Μαξίμου μέσα.
8: Ναι, εγώ θέλω αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, στην ουσία ελέγχουν και τη νύχτα και τους παράνομους όλοι αυτοί του Μαξίμου.
9: Γρηγόρη, μπορώ να πω εκατομμύρια πράγματα. Εγώ λέω μερικά πράγματα για να καταλάβεις από την κεφαλή μέσα. Ναι. Ήμουν, επειδή ήμουν στη Νέα Δημοκρατία και ήμουν πάντα στη Νέα Δημοκρατία μέσα, δικοί μου ανθρώποι που είχα σχέση εγώ με το διοικητή της ΕΕΠ και τέτοια, που ήταν και αυτή η Νέα Δημοκρατία,
8: ναι.
9: Πιεστήκανε, ζοριστήκανε και προστάτευα εγώ, δηλαδή, τους ανθρώπους πάλι τους δικούς μας. Πώς να σου πω να το καταλάβεις.
8: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
9: Γιατί ήθελε ο Μιλωνάκης να κάνει το δικό του τζέτο.
8: Το δικό του.
9: Εγώ
8: ναι.
9: δεν βγήκα ποτέ μπροστά να πω κάτι. Αλλά σε όλα τα ραντεβού που πήγανε και στο Πάλιρο που πήγανε, θα έτσι τα λέω έτσι για να καταλάβουν τι λέω. Που δεν το ξέρουν τώρα.
8: Υπήρχε και η δικλίδα ασφαλείας. Απλά θέλω να μου πείτε, κύριε Ηρακλή, ναι. θέλω να μου πείτε κάποια ναι. πράγματα. Λοιπόν, για να καταλάβουμε ναι. κάτι. Ναι. Στην ουσία βλέπω το ότι έχουν ανάγκη κάποιους ανθρώπους. Καλός ή κακός υπάρχουν και τοποθετημένα πρόσωπα. Αυτοί οι τοποθετημένοι...
9: Άκου, όποιος θέλει είπα, ας βγει η αστυνομία, ας βγει όποιος δημοσιογράφος θέλει να με καλέσουν σε ζωντανή κουμπί. Όχι, έχω κάνει 100 συνεντεύξεις και μετά δεν τα αφήνω να βγούνε γιατί λέω πράγματα που δεν τα βγάλουν.
8: Ναι.
9: Όποιος γουστάρει αυτή τη στιγμή να με καλέσει σε πάνελ και να έρθει. Όποιος θέλει, δεν πάνε να τρέξει.
8: Το καταλαβαίνω αυτό, το καταλαβαίνω.
9: Όποιος γουστάρει και θα κρυφτεί. Με μένα θα κρυφτεί.
8: Ωραία. Αλλά αυτό που σας ρωτάω είναι κάτι συγκεκριμένο. Τοποθετούν ναι. πρόσωπα σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Και το κάνουν αυτό για να μπορούν να τους ελέγχουν. Αυτούς τους κρατάνε από κάπου, δηλαδή.
9: Γρηγόρη, παντού υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί κανένα κράτος να γίνει και να μην έχει παρακράτος. Σου το λέω.
8: Ναι, να μην έχει τοποθετημένα.
9: Αν δεν υπάρχει παρακράτος, δεν μπορούν να προχωρήσουν τα πράγματα. Πίστεψε με αυτό που σου λέω.
8: Ναι.
9: Εγώ κάποια στιγμή, αν δηλαδή να περάσουν τα χρόνια, πάνε να γράψω δύο βιβλία και θα πάθουν σοκ όλη η Ελλάδα. Αλλά θέλουν να ζουν γιατί πολλοί πεθαίνουν και δεν θα προλαβαίνουν να είναι μάρτυρες. Κατάλαβες να σου πω.
8: Ναι.
9: Πραγματικά σου μιλάω. Δηλαδή δεν μπορεί να πιστέψεις αυτά που έχω ζήσει. Δεν μπορείς να πιστέψεις. και με τον Αντρέα Παπανδρέου, γιατί ήμουν με τον Γιαννόπουλο, ήμουν με την Δήμητρα Τηλιάνη, τον Πάροσο, λέω ονόματα, με πολλούς. Είχα σχέσεις τρομερές, ήμουν σε χιλιάδες πράγματα μέσα.
8: Καταλαβαίνω. Ωραία. Άρα έχουμε ένα...
9: Γίνεται χωρίς παρακράτος. Σου το λέω με υπογραφή.
8: Το καταλαβαίνω. Άρα
9: υπάρχει το μαύρο χρήμα.
8: Ναι.
9: Και αυτομάτως υπάρχει παρακράτος. Μην
8: αυτό συζητούσαμε δηλαδή πριν και με τον προηγούμενο καλεσμένο εδώ πέρα, ο οποίος έλεγε ότι υπάρχει από την ΕΥΠ ένα ταμείο το οποίο μοιράζει χρήμα σε διάφορους ανθρώπους για να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Είτε αυτοί είναι δημοσιογράφοι.
9: Πάνε πάνω στην ΕΥΠ ανθρώποι που είναι δικοί των και λένε πως είναι, είναι ρουφιάνοι, να σου το πω καθαρά, για να τρώνε τα λεφτά. Χωρίς να είναι τίποτα.
8: Ναι.
9: Αυτό το έργο που γίνεται εδώ στην Ελλάδα, αυτό το πάρτι, αυτό η ασυντοτοσία, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Θυμάσαι που σου είχα πει σε εκπομπές, σε ένα και στην τηλεόραση, πως στοχεύουν την Ελλάδα με ειδικό χρόνο, με ειδικό τόπο. Εγώ αύριο είμαι πρωθυπουργός, θα το αναλύσω έτσι, αλλά αυτό θα το αναλύσω, φεύγω από το ένα, πάω στο άλλο.
8: Ναι.
9: Και έχω εταιρεία. Και εσύ είσαι πρωθυπουργός. Ακούς, Γρηγόρη?
8: Ακούω, ναι.
9: Και κάνω το διαγωνισμό και τέτοια και παίρνω εγώ το έργο, το νερό. Παίρνω το αεροδρόμιο, παίρνω τέτοια. Και λέει το έργο είναι 350 εκατομμύρια. Μέχρι να τελειώσει το έργο, ξέρεις πόσο πάει, είπα ένα νούμερο. 1,5 δισεκατομμύριο. Άκου, Γρηγόρη, ξέρω ακριβώς τι κάνουνε, ξέρω όλα τα παιχνίδια των. Αν υπάρχει όμως κράτος και καλέσουνε 200 ανθρώπους, θα τον πω εγώ αυτόν, θα κρυφτούν όλοι. Δεν υπάρχει τέτοιο πάρτι που υπάρχει εκεί μέσα. Τέτοιο πάρτι δεν έχω ξανασυναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ στην ιστορία της ζωής μου. Είπα, όποιος θέλει αυτή είναι υπουργός, όποιος γουστάρει να με καλέσει στην τηλεόραση να βγούμε μαζί. Όποιος γουστάρει. Και να έχει τα κόστια να με αντιμετωπίσει εμένα. Που με ξέρουν όλοι.
8: Δύσκολο πράγμα.
9: Γιατί πήγανε η Νέα Δημοκρατία, άκου Γρηγόρη, γιατί ώρες με έχουν τρελάνει με αυτά που κάνουν με τον κόσμο, που πιέζουν τον κόσμο, που τους βάζουν, τους χρεώνουν, τους κάνουν για να φοβήσουν τους Έλληνες και κάνουν αυτό το πράγμα. Έχουν φέρει τον κόσμο σε αδιέξοδο. Όποιος θέλει υπουργός και ό,τι θέλει, να βγει μαζί μου και να την κάνουν να κρυφτεί μέχρι εκεί που δεν βάλει τα μάνια.
8: Εγώ πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι υπουργοί, το λέω έτσι ομά και εγώ με το ονοματεπώνυμό μου μιλάω, είναι τσιράκια του συστήματος, κοιτάνε να αρπάξουν κάνα φράγκο και εκτελούν εντολές, δηλαδή, και να βγουν απέναντί σας δεν μπορούν να βγουν, γιατί αυτοί είναι λοβοτομημένοι και χειραγωγημένοι. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι το μέλλον, γιατί βλέπω ότι έρχονται και οι νέες γενιές και καλώς ή κακώς υπάρχει και μακροχρόνια ένα σχέδιο και από γείτονες και από ξένους και από ανθρώπους που θέλουν, ας πούμε, να εκμεταλλευτούν το λαό. Βλέπουμε το ότι όλοι αυτοί έχουν ιδιωτικοποιήσει τα πάντα. Από το νερό θέλετε, από το ρεύμα θέλετε, από ό,τι και αν θέλετε. Και αναρωτιέμαι, πού θα φτάσει όλο αυτό? Δηλαδή, μας στοχοποιούν και μας στέλνουν στο εξωτερικό. Τι άλλο να κάνουμε?
9: Άκου το καινούριο πάρτι που έχει στήσει, που το έλεγα καιρούς τώρα. Εμείς τώρα στα χωριά που ήμασταν, δεν μπορεί να χτίσει κανείς, πρέπει να έχουμε 50 στρέμματα. Περίμενε τώρα και θα καταλάβεις το ελληνικό λαό τι θα πάθει. Άκου, αν δεν τη φύγουν να τους χτίσουν χτιστούς με χαντάκια όλους αυτούς, 2, 3, 5 χιλιάδες, πώς είναι αυτοί οι Αθέλληνες που δεν υπάρχουν, να τσιμεντώσουν, όπως το λέω, στην ορολογία, επειδή με λένε μαφία, αυτή είναι πιο μαφία από μένα.
8: Ναι, είμαστε κατά της βίας.
9: Μπράβο, ναι. Όχι, επειδή με λένε εμένα. Άκου, Γρηγόρη, όταν τους λες κάτι, αυτούς λέει ο κακοποιός ο τέτοιος.
8: Ναι.
9: Εγώ βγαίνω και μιλώ με το όνομά μου και όπως είμαι.
8: Το καταλαβαίνω, απλά εγώ θέλω να σας πω κάτι άλλο. Εδώ πέρα, σε αυτό που λέτε. Σε αυτό που λέτε για τα χωριά, στην ουσία, λένε ότι θα φέρουν στην Κρήτη παράνομους μετανάστες και έρχονται καθημερινά.
9: Δεν λέω μόνο γι' αυτό, δεν θα μπουν στα χωριά οι μετανάστες που λένε. Μην έχουν χαρά. Δεν μπορούν να μπουν στα χωριά. Μπορεί να μπουν σε μερικά χωριά που δεν έχει καθόλου. Εγώ είπα άλλο πράγμα. Εγώ τώρα, αύριο, άμα θέλω να χτίσω στο χωριό, δεν μπορώ να χτίσω με τον νόμο που έχει κάνει. Δηλαδή προσπαθεί να τελειώσει όλη την Κρήτη, τη Φημόνη. Δηλαδή, έμενα ένα οικόπεδο μου στο χωριό, άξενε 50 χιλιάρικα. Τώρα δεν αξίζει ένα ευρώ. Έχεις καταλάβει τι έχουν κάνει?
8: Ναι. Υποβάθει.
9: Τελειώνουν τους ανθρώπους συστηματικά να μην έχουν φωνή, καταλαβαίνεις.
8: Και να χάνουν και την περιουσία τους, γιατί άμα δεν έχει αξία, έρχονται και τα αγοράζουν.
9: Να λέω ένα πράγμα. Η επανάσταση θα ξεκινήσει από την Κρήτη. Σου το λέω επώνυμα. Όταν οι ανθρώποι εδώ, στα χωριά που ήμασταν, σήξει ο κλειός και δεν έχουν να μεγαλώσουν τα κοπέλια τώρα, όταν θα σηκωθούν τα όπλα, τα πρώτα όπλα, το λέω έτσι για να καταλάβουν, δεν θα μπορούν να τα μαζέψουν.
8: Ναι, είναι επικίνδυνο.
9: Να ξέρουνε, θα κρυπτούνε, άκου τις φιλοταχύνια φίλος πόλεμος.
8: Άμα γίνει φίλος πόλεμος έχουμε πρόβλημα. Καλός ή κακός,
9: ακριβώς,
8: η ιστορία επαναλαμβάνεται και πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας.
9: Δεν ξέρω να κάνει ιστορία. Εγώ βλέπω τους ανθρώπους που ζουνε. Προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να τις φημώσουν, να μην έχουν να πάνε, να τις έχουν εκμάλωτους ή τέτοια. Να ξέρεις πως κάθε οι άνθρωποι που εδώ είναι περήφανοι, έχουν με τον τόπο, έχουν άλλο στυλ, δεν τους ενδιαφέρει τι κάνει ο Ηρακλής, ο Ηράκλειο, ο Μητσοτάκης στην Αθήνα, ο Γρηγόρης, ο τέτοια. Έχουν μπει στις οικογένειες που ο άλλος μπορεί να αυτοκτονήσει από την περηφάνεια του, να πάει να πεθάνει, ας πει, εξωτελέστηκα. Είπα, μην φτάσει το σημείο αυτό, γιατί δεν θα μπορούν, όταν θα σηκωθούν τα όπλα, δεν θα σταματήσουν και μην πούνε αύριο το πρωί, εγώ φέρνω επανθατώ στον κόσμο. Και αν θέλουν να ρωτήσουν, να καλέσουν τον κόσμο να πάνε στα χωριά με την πρόνοια να καταλάβουν τι έργο έχουν κάνει.
8: Ναι. Φυσικά όποιος αυτό συμβαίνει και σε,
9: μιλάει,
8: σε όλη την Ελλάδα το έχουν εφαρμόσει αυτό και έχουν υποβαθμίσει την αξία της Ελλάδας. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Δεν μπορείς να τσιμεντώσεις, δεν μπορείς να χτίσεις, δεν μπορείς να κάνεις χίλια δυο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Και εκεί βρίσκουν την ευκαιρία, κύριε Νύκταρη, οι ξένοι και έρχονται και τα αγοράζουν όλα κοψοχρονιά.
9: Γρηγόρη, κατάλαβες τι σου λέω. Δηλαδή στα χωριά, εδώ στα χωριά της Κρήτης που είναι όλα χωριά. Ένας που έχει ένα οικόπεδο που είναι 10 πράγματα.
8: Το κατάλαβα, ναι, το κατάλαβα.
9: Δεν κάνει ούτε ένα χιλιάρικο.
8: Το κατάλαβα. Το κατάλαβα, ναι, και φτωχοποιούν παράλληλα και το λαό όμως και τους αρπάζουν την περιουσία έτσι. Αυτό εξηγώ κι εγώ.
9: Γρηγόρη, εύχομαι ποτέ μη τάξομαι σε αυτό το πράγμα. Γιατί άμα τάξομαι, και εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή.
8: Ναι.
9: Το και... λέω δημόσια για να ξέρουν.
8: Ωραία. Βλέπω όμως επίσης ότι εδώ πέρα τώρα ξεκινάνε οι ρογμές να εμφανίζονται. Σιγά σιγά προχωράμε προς προεκλογική περίοδο που ήδη βρισκόμαστε κατά τη δική μου άποψη. Και μετά τις εκλογές υπάρχουν διάφορα σενάρια που μπορεί ο καθένας να χτίσει στο μυαλό του. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί, γιατί μόνο εκείνη τη στιγμή που θα βγουν τα αποτελέσματα θα γνωρίζουμε. Σε περίπτωση όμως που, σε περίπτωση που λέω εγώ, ξαναεκλεγούν οι ίδιοι, τι πρόκειται να γίνει, κύριε Νύχτα?
9: Γρηγόρη, εγώ προτείνω ένα πράγμα και θέλω να το ακούσουν όλοι οι πολιτικοί της Ελλάδας, εκτός αυτοί που κυβερνούν και αυτοί που είναι του συστήματος. Εγώ ξέρω τι θα γίνει εδώ στα χωριά στην Κρήτη. Ξέρω πως η Νέα Δημοκρατία σου στα χωριά έπαιρνε, σε χωριό, 700 σταυρούς, 600 ή το τέτοιο. Τώρα δεν πάρει 150. Πρέπει για μένα να λεχτούν όλη η Ελλάδα, γιατί θα κάνουν νοθεία. Είμαι 100% σίγουρος.
8: Θα κάνουν νοθεία, το πιστεύετε λοιπόν?
9: Ναι, είμαι 100% ναι. Ξέρετε πόσα εκλογικά εγώ ήμουν όταν ήταν και σταυρώνανε οι... και τα βγάζαν άκυρα και βγάζαν άκυρα και βγάζαν άκυρα.
8: Το έχω ζήσει κι εγώ αυτό, ναι, είναι αλήθεια αυτό.
9: Ναι, ή πόσοι ψηφισμοί. Ακού, Γρηγόρη, τέτοια κομπίνα που γίνεται στα... με τη δικηγόρο και με τις εκπροσώπους δεν υπάρχει. Δηλαδή, εσύ είσαι βουλευτής. Τώρα θα το καρφώσω και θα γίνει πολύ ωραίο. Ο Άδωνης λέει, εγώ παίρνω 70.000 σταυρούς. Ο Άδωνης. Αυτοί που πάνε στα εκλογικά που είναι ο Άδωνης, τελέσει κανείς?
8: Όχι.
9: Ωραία, ε. Το είπα πολύ ωραία, ε.
8: Έρχεται δηλαδή νοθεία στις εκλογές.
9: Γρηγόρη, μπορεί να είναι ένας βουλευτής. Άλλο στη Νέα Δημοκρατία με τον Άδωνη στην ίδια περιοχή, το λέω έτσι σχήμα για να το καταλάβουν. Και εντολή βγαίνει από εκεί μέσα, βάλετε το σταυρό στον Άδωνη, πρώτα αυτή και μετά οι υπόλοιποι. Με κατάλαβες?
8: Ναι, πέφτει η γραμμή.
9: Ακριβώς. Μετά λέω, έχω 70 και 80.000 σταυρούς.
8: Νοθεία στις εκλογές. Νοθεία στις εκλογές λοιπόν.
9: Τι λέτε, δηλαδή Γρηγόρη, τι γίνεται στα συστήματα τέτοια? Δεν μπορεί κανείς να με διαψεύσει εμένα, γιατί εγώ με μία ζωή. Να. Μπορούν να πάρουν τον Καραχάλιο τον Νίκο να ρωτήσουν για μένα, που ήμασταν μαζί και να είμαι 35-37 χρόνια. Λέω και ένα όνομα που ήταν από τα μεγαλύτερα, από τους μεγαλύτερους κόμβους. Τον Παπαμίκο το... από την Θεσσαλονίκη. Ο Παπαμίμικο.
8: Ο Παπαμίμικος αναφέρεται τελευταία σε διάφορες υποθέσεις. Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Βλέπω όμως ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω εδώ στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία αλλάζουν ρότα.
9: Γιατί θα βρεθούν στον δρόμο όλοι, Γρηγόρη.
8: Θα βρεθούν στον δρόμο.
9: Και έχω τόσους πολλούς φίλους στην Νέα Δημοκρατία που θα βρεθούν στον δρόμο. Εγώ θα κάνω μια πρόλευση και αν βγω λάθος, η Νέα Δημοκρατία θα διαλύσει. Και ναι, φταίει το σύστημα που έχει χτίσει ο Κυριάκος με το παρακράτος του Πασόκ. Το είπα έτσι, παρακράτος.
8: Εδώ πέρα οι δημοσκοπήσεις βγάζουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 26 με 28%.
9: Άκου Γρηγόρη, άμα βάλει η Νέα Δημοκρατία 26%, θα βάλω κι εγώ σκουλαρίκια, δεν τα λέω γιατί στα χωριά το λέμε, θα βάλω σκουλαρίκια στα αυτιά μου, όχι το έχω πράγμα με το σκουλαρίκι.
8: Ναι.
9: Απλώς το λέω...
8: Εγώ φοράω σκουλαρίκια, ένα λεπτό, εγώ δεν θα μπορώ να βάλω σκουλαρίκια.
9: Εσύ κατάλαβες θέλω να πω.
8: Ναι,
9: θα
8: κατάλαβα.
9: Πάω να βάλω σκουλαρίκια, όχι το είπαμε...
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Το θέμα έτσι είναι το ότι δεν έχουν αυτά τα ποσοστά, αυτό εννοείται.
9: Δεν υπάρχει ούτε στο 3... Εγώ βάζω στοίχημα διψήφιο αριθμό, δεν θα έχει Νέα Δημοκρατία. Και ο Καραμαλής κατεβαίνει, το λέω εγώ για να ξέρεις.
8: Ο Καραμαλής κατεβαίνει.
9: Ο Καραμαλής λέω, ο Σαμαράς. Το ίδιο
8: ο Σαμαράς, ναι, ο Σαμαράς ναι. Όμως θα κάνει κόμμα στο 90, γιατί φοβάται ότι θα
9: δεν
8: το...
9: Δεν φοβάται, ο Σαμαράς το κόμμα του τόσο έτοιμο. Ξέρεις πόσοι υποψηφίους φίλους με έχει βάλει, Γρηγόρη.
8: Πόσο, 100 άτομα.
9: Πάρα πολλές.
8: Και δεν τρέπονται όλοι αυτοί να στηρίζουν τον πρώην πρωθυπουργό που έκανε ό,τι έκανε. Είναι τρομερό.
9: Άκου, Γρηγόρη, εγώ δεν θα πω τώρα κάτι. Εγώ, όπως το λες, εγώ με το, όταν ο Σαμαράς πήγε κόντρα στο Μητσοτάκη, δεν ήθελα να το ξαναμιλήσω ποτέ. Και το γνωρίζω ο Σαμαράς, το γνωρίζουν και όλοι οι άνθρωποι του. Γιατί είμαι φίλος με όλους. Με όλο το επιτελείο, με όλους έχω σχέση.
8: Με όλους τους συνένοχους.
9: Αυτό το πράγμα, δεν ήθελα να το μιλήσω. Αυτή τη στιγμή όμως, αυτή τη στιγμή, δεν είναι Νέα Δημοκρατία η Νέα Δημοκρατία που κυβερνά. Και πάνε Νέα Δημοκρατία εκεί. Εγώ λέω την αλήθεια.
8: Ναι, αλλά με τα ίδια υλικά και με τους ανθρώπους που έχουν αποδείξει ότι είναι ακατάλληλοι και ότι έχουν γκρεμίσει. Εγώ... Και ο Σαμαράς φταίει που έβαλε το λιθαράκι του και αυτός χίλιες ζημιές έκανε.
9: Ναι, εγώ έχω πει, ναι, όπως το λες είναι αυτό το πράγμα.
8: Χίλιες ζημιές και ο Τσίπρας, χίλιες ζημιές και ο Σαμαράς και ο Παπανδρέου και Μητσοτάκηδες, Καραμαλίδες.
9: Εγώ
8: δρόμο, δεν... όλοι δρόμο.
9: Εγώ Γρηγόρη δεν είμαι Νέα Δημοκρατία. Απλώς εγώ είμαι πατριώτης και πάμε πατριωτικό κόμμα στην Νέα Δημοκρατία.
8: Δρόμο, δρόμο όλοι αυτοί. Φτάνει τόσο. Κατακλέψαν τον ελληνικό λαό, κατέστρεψαν την Ελλάδα. Δρόμο να πάνε στα σπίτια τους. Φτάνει τόσο. Κάναν τα πάντα
9: τι
8: ιδιωτικά.
9: Είναι προηγουμένως Γρηγόρη πόσο η Νέα Δημοκρατία διαλάει. Το είπα, δεν το είπα.
8: Ναι, εδώ
9: πάνω από 65 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν θα είναι στην άλλη Βουλή.
8: Και βλέπω εδώ πέρα και κάτι εφοπλιστές και κάτι επιχειρηματίες να στηρίζουν Τσίπρα. Άλλο κι αυτό.
9: Γρηγόρη δεν έχουν επιλογή. Γιατί δεν μπορούν να στηρίξει κανείς το Βελόπουλο. Τα λέω έτσι όπως είναι. Εγώ είμαι το Βελόπουλο. Ούτε έχω πρόβλημα γιατί είμαι πατριώτης. Είμαι Έλληνα.
8: Και στηρίζουν τον Τσίπρα.
9: Και να σου πω κάτι, όλοι οι πατριώτες οι Έλληνες, μία φορά στη ζωή του είναι να καταλάβουν πως πρέπει να πάνε με ένα πατριωτικό κόμμα σωστό.
8: Να είμαστε ενωμένοι.
9: Γιατί τα λέει σωστά.
8: Να είμαστε ενωμένοι πρέπει.
9: Ακριβώς.
8: Μόνο ενωμένοι θα κερδίσουμε όλα αυτά τα συστήματα. Το θέμα είναι άλλο όμως. Για ποιο λόγο να παίζουν τέτοιο παιχνίδι εφοπλιστές και επιχειρηματίες και να σπάνε την ενότητα των Ελλήνων που θέλουν να πάνε πατριωτικά και να στηρίζουν τον Τσίπρα που έχει αποδείξει ότι είναι πολιτικός προδότης.
9: Γρηγόρη, μα θέλω να μου πεις κάτι. Εγώ
8: δεν... Μα δεν το λέω για εσάς, εγώ το λέω για αυτούς.
9: Μα εγώ ξέρω από πού στηρίζει το Τσίπρα, από ποιος μπήκε.
8: Ναι.
9: Τι να μου λένε, από δύο οικογένειες μπήκε. Τι να μου λένε τώρα...
8: Για το λαό που το τρώει το σανό αμάσιτο, τι έχετε να πείτε.
9: Γρηγόρη, εγώ είμαι σίγουρος που θα καταλάβουν τώρα οι Έλληνες όταν θα πάνε στην κάλπη, ό,τι και να πούνε και να φτάξουν, θα πάνε και θα βάλουν αυτό που πιστεύουν. Πιστεύω πρώτη φορά πως ο ελληνικός λαός... Με τους ξένους. Φέρνουν τους ξένους εδώ και σε δύο μήνες τι κάνουν και ψηφούν τρεις. Αυτό γίνεται πουθενά. Γιατί δεν το έχουν αυτό το πράγμα. Γιατί τι κάνουν τις ξένους Έλληνες, θα το πούμε και πού. Ναι. Γιατί ψηφάνε ξένοι στην Ελλάδα. Γρηγόρη, πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
8: Και η Ιθαγένεια.
9: Με παίρνουν από την περιφέρεια και μου λένε Ηρακλή. Φέρνουν τους ξένους με συνέχεια, τους κάνουν και ψηφούν. Μα γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή έρχονται εδώ δύο μήνες και ψηφούν. Πώς γίνεται, Γρηγόρη, αυτό το πράγμα.
8: Μα μόνο έτσι θα πάρουν ψήφους.
9: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Για μένα, Γρηγόρη, δεν πρέπει να ξαναψηφίσει κανείς. Ξένος στην Ελλάδα που δεν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Πώς το λένε αυτό το πράγμα να το καταλάβουν.
8: Ναι. Κανονικά αυτό πρέπει να γίνεται. Γι' αυτό τους δίνουν και ηθαγένεια. Γι' αυτό τους δίνουν ηθαγένεια.
9: Δεν υπάρχει ηθαγένεια. Όποιος δεν έχει γεννηθεί με χαρτιά στην Ελλάδα να έχει γεννηθεί στο τάδε του κομμάτι δεν πρέπει
8: τους
9: να.
8: Τους δίνουν ηθαγένεια όμως. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει.
9: Ναι, αυτό πρέπει όμως να καταργηθεί. Αυτό δεν λέμε πως είναι το παρακράτος και όλο αυτό το πράγμα. Τι λέμε τόση ώρα, δεν Γρηγόρη.
8: Ναι.
9: Τι λέμε τόση ώρα.
8: Δεν πρέπει να το ανοιχτούμε. Το εκλογοδικείο, πού είναι το εκλογοδικείο.
9: Κι άλλο το εκλογοδικείο. Μπρέσαι, Γρηγόρη, δεν σου είπα πως δεν υπάρχει δικαιοσύνη μεγάλη.
8: Ωραία, και τι θα κάνουμε δηλαδή. Εγώ δεν μπορώ να βρω άλλη λύση. Εγώ το μόνο που βλέπω είναι να πρέπει ο Έλληνας να ενωθεί και να μην ανέχεται τα ψέματα και την προπαγάνδα και αυτούς τους συστημικούς παίκτες που τους έχουν διαλύσει στο μυαλό αλλά και την τσέπη και επιτέλους να αντιδράσουμε μαζικά.
9: Γρηγόρη, πιστεύω, θα πω και ένα άλλο τελευταίο που είναι πολύ σοβαρό. Πιστεύω πως το κράτος πιέζει τους κριτικούς να κάνουν φίλιο πόλεμο, να φύγει η Κρήτη από την
8: Ελλάδα. Να αποκοπεί η Κρήτη από την Ελλάδα.
9: Ναι.
8: Αυτό.
9: Πολλές φορές δεν θέλω να το πω, αλλά το λέω και αυτό.
8: Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
9: Παρατηρήσει όλα τα πράγματα που γίνονται με τα γεγονότα, με ποιο στυλ γίνονται. Άκου, γρυκό τώρα εγώ και λένε. Η Ελλάδα με την Τουρκία. Βάλε ρε πύρη να τελειώνει το θέμα. 150 χρόνια και λένε. Κέρδισε, λέει. Στα λόγια κερδίζουν. Στα λόγια κερδίζουν όλοι. Σε πράξη δεν κερδίζουν. Εγώ το μόνο που παραδέχομαι πολιτικό ήταν ο Αντρέας Παπαδρέου όταν είπε. Πόλεμο με την Τουρκία. Έχουν βρει τώρα. Είδα πάλι το ΔΕΔΙΑ σήμερα και έβγαλε ανακοινώσεις και λέει. Ο ελληνικός στρατός έχει φύγει. Αφού τη διώξε ρε όλους την νεολαία και την πέτρε στο εξωτερικό και ψάχνετε να πάρουν φαντάρι. Βρε βρωμεσμένο κράτος. Βρε αλυταρία. Βρε παλιόπουστη.
8: Μη βρίζετε, μη βρίζετε κύριε Νικτάρη μας στον αέρα. Δεν υιοθετούμε.
9: Γρηγόρη, με έχουν τρελάνει.
8: Δεν υιοθετούμε τις βρισιές με τίποτα. Δεν τις υιοθετούμε.
9: Ναι. Συγγνώμη που το έκανα αυτό το πράγμα. Αλλά βγαίνει τώρα ο ΔΕΔΙΑς και λέει. Επήγανε λέει οι Έλληνες στην νεολαία και πήγανε στο εξωτερικό. Και θέλουμε στρατό. Αφού ρε τους διώχνετε μόνοι σας ρε.
8: Και τις ένοπλες δυνάμεις τις έχουν διαλύσει και τις ένοπλες δυνάμεις.
9: Ναι. Όχι, βγήκε να κάνει μέτρα λέει γιατί θα λιποταχτήσουνε. Ποιος έχει διώξει Έλληνες στην νεολαία όξη. Ποιος τη διώχνει, όχι εγώ τη διώχνω. Οι ίδιοι τη διώχνουνε.
8: Ναι.
9: Και ψάχνουν να δουν που είναι οι Έλληνες. Και ψάχνουν, έχουν βρει ένα ωραίο σύστημα Γρηγόρη και πάνε το λαό προς το... Και σου είπα, δουλεύουν μεθοδικά να διαλύσουν την Ελλάδα. Το έχω ακούσει που το λες πολλές φορές με τρόπο. Εγώ το λέω.
8: Έχουν σχέδιο, σταδιακά τι.
9: Ακριβώς, το σχέδιο είναι πολύ οργανωμένο και πολύ ωραίο. Επειδή έχω πάρα πολύ κόσμο που κουβεντιάζω και με την ανεξαρτησία της Κρήτης και την Ελλάδα και τέτοιους πολλά που γίνονται, είναι όλα σχεδιασμένα. Δηλαδή, σας πιέζουμε από εδώ να σηκώσει η Κρήτη αυτό που είπαμε προηγουμένως, να γίνει κανείς σε φίλιος πόλεμος και μια επανάσταση και να πούνε να βλες. Καταλαβαίνει και να έρθει μετά ένα κράτος στο Ισραήλ, ας πούμε, και να πει είμαστε κράτος εδώ.
8: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είδαμε μια τέτοια προσπάθεια παράλληλα να συμβαίνει, να υπάρχει στην Αλβανία που ξεσηκώθηκαν οι Αλβανοί. Άρα λέτε ότι θα το προσπαθήσουν και αλλού, ή μήπως στην Κύπρο θέλουν να κάνουν κάτι παρόμοιο. Και στην Κύπρο βλέπω κάτι τέτοιο.
9: Ό,τι και να κάνουμε, εάν δεν βγουν πατριωτικά κόμματα να διαλύσουν αυτό το πράγμα και να ξαναστερωθεί η Ελλάδα να ξαναγίνει με τα χρόνια, όλοι εδώ, Αρβανία, Ελλάδα, που είναι, θα είναι Ισραηλινά, με Ισραηλινή σημαία.
8: Ναι, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι, γιατί άμα σπάσουμε σε 20 κομμάτια, τελειώσαμε. Έτσι, σωστό είναι αυτό.
9: Εμάς και γιατί είμαστε βρίζοντας στην Κρήτη, λέει τι λαός είναι αυτό, τι λαός είναι αυτό, δηλαδή. Επειδή εμείς ήμασταν ενωμένοι εδώ στα χωριά και τέτοια, έχουν πρόβλημα. Τι λαός είναι αυτό. Και έχουν τους Ρουφιάνους γιατί. Όπως κάνουν και με τους Τζιγκάνους, Γρηγόρη. Όπως κάνουν και με τους Τζιγκάνους. Δηλαδή, άμα υπάρχει, δεν είπε, έβαλε το προστασία του πολίτη εκεί μέσα.
8: Ναι, και είχαμε και κάποιες καταγγελίες ότι δώσανε 200 χιλιάρικα για ψήφους.
9: Ναι, άστο αυτό, δεν μιλάω εγώ για αυτό το πράγμα. Οι ανθρώποι δουλεύουν με σύστημα. Με ειδικό σύστημα να αποδιαλύσουν την Ελλάδα. Πώς το λένε, την κάνουν τρία κομμάτια. Ναι. Το ακούς αυτό που σου λέω.
8: Το ακούω βέβαια. Δηλαδή
9: θυμάστε υπάρχει... που σου είπα για την Ακρόπολη, που θα πουλήσουν την Ακρόπολη.
8: Ακροτηριασμός δηλαδή.
9: Ναι, θυμάστε που σου είπα για την Ακρόπολη, ναι. Στην έχω πει σου πριν 1,5 χρόνο, ένα χρόνο. Πότε την είπα. Τα πουλήσουν και με. Μα μου λες τι λες. Το βγάλανε και αυτό δεν το βγάλανε. Το βγάλανε όμως
8: και για την όχι μόνο, δίκιο έχετε για την Ακρόπολη, αλλά όχι μόνο την Ακρόπολη.
9: Είπα για όλα τα αρχεία που πουλούνται. Αυτή είναι τώρα το ρηχτάδικο η εταιρεία που λέω Γρηγόρη. Να το ρηχτάδικο. Έρχομαι εγώ ο Ηρακλής επιχειρηματίας που έχω τις Αντίνες και λέω κάνω προσφορά αυτά. Να το ρηχτάδικο πως είναι. Γι' αυτό πρέπει να γίνει μια επιτροπή άμα βγουν κράτη εννοώ κόμματα άλλα. Ό,τι έχουν πάρει να γυρίσουν όλα πίσω στο κράτος. Αυτά είναι τα ρηχτάδικα που λέω. Και έχω να τον αποδείξω χιλιάδες ρηχτάδικα που έχουν κάνει.
8: Επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, έχουμε 2 λεπτά. Ναι. Ένα τελευταίο μήνυμα για όλους τους κριτικούς και για όλη την Ελλάδα που
9: δεν
8: μας ακούει.
9: Δεν με ενδιαφέρει τι λένε κριτικοί. Εγώ είμαι κριτικός, αποθάνω κριτικός. Εμένα με ενδιαφέρουν οι Έλληνες, οι πατριώτες που είναι πραγματικοί πατριώτες. Όχι οι πατριώτες της Μούγκας.
8: Ναι.
9: Και να λέω και μόλις τώρα. Εγώ Γρηγόρη, άμα δω κάποιος στον δρόμο και είναι ό,τι και να είναι, το έχω αποδείξει χιλιάδες φορές με τον κόσμο που έχω βοηθήσει και χίλια πράγματα. Εάν όλοι οι Έλληνες δεν καταλάβουν οι πατριώτες τι συμβαίνει, έχουμε τελειώσει. Μέσα τους δεν δέχεται αυτό το πράγμα να το πει. Τίποτα. Όταν είσαι πατριώτης, προσπαθούν να σε τελειώσουν. Πρέπει να σηκώσουν όλοι ανάθημα και να προχωρήσουμε. Γιατί όσο πιο πολλοί ήμασταν, τόσο πιο δυνατοί.
8: Εγώ θα σας πω κάτι τώρα και εγώ θα αποκαλύψω κάτι γιατί μας ακούνε πολλοί. Λοιπόν, ναι, τα επόμενα χρόνια θα δείτε ότι θα κατέβει στο ελληνικό κοινοβούλιο κόμμα τουρκικό και κόμμα Ισραηλινών για να αναλάβει και θα έχει και ψηφοφόρους οι οποίοι θα τους στηρίζουν. Θα δείτε κόμματα τουρκικά και Ισραηλινά.
9: Ή μου το πες γιατί αυτή τη στιγμή τι είναι στη Βουλή μέσα.
8: Ναι, όχι. Εγώ λέω και με τη σημαία. Και με τη σημαία κανονικά, όχι μόνο υπόγεια.
9: Εγώ θα σου αποδείξω τώρα που θα κάνω το τηλεοπτικό, θα σου πω πράγματα που θα τους πήγε το τερπέτο. Αν δεν με έχουν σκοτώσει οι τρομοκράτες.
8: Όχι, δεν έχετε ανάγκη, σκληροπυρηνικός είστε.
9: Όχι, οι τρομοκράτες θα με σκοτώσουν το κράτος. Αυτό λέω εγώ. Γιατί εγώ από κανένα δεν φοβούμαι.
8: Καλά, άμα θέλουν να σκάνουν το βήμα, θα τους τελειώσουμε μια και καλή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Νικταρή.
9: Γεια σου Γρηγόρη.
8: Υγεία. Ακούσαμε τον κύριο Νίκταρη Ηρακλή, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κακός χαμός. Όταν παίρνει φόρα ο κύριος Νίκταρης δεν σταματάει. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα 98,4 στα Ιωάννινα, Ράδιο Χαλκιδική 98,8 στη Χαλκιδική, Νότος News στους 97,8 στη Ρόδο και Flash Κρήτης 95,8 στο Ηράκλειο. Έχουμε πάθει λαλά. Τραγουδάκι από Νικομανόλη Νικταρή. Μαντινάδες, για να βάλετε λίγο μυαλό. Και τα λέμε αύριο στη μία. Αύριο θα γίνει χαμός. Και αυτή η εβδομάδα, γιατί γύρισα τρελαμένος και με γεμάτες μπαταρίες, θα είναι εξωπραγματική. Πείτε το σε φίλους, σε γνωστούς, σε γυναίκες, σε οικογένεια, σε γκόμενες, σε ό,τι έχετε. Γύρισε ο Γρηγόρης και έχει εδώ εβδομάδα φωτιά. Έχει έτοιμους τους καλεσμένους για όλα. Έτσι. Και καλεσμένοι βλέπεις τώρα. Πρώτη μέρα που βάλαμε πρώτη, με πρώην πράκτορα της ΕΥΠ που τους έκανε άνω κάτω και με Νίκταρη Ηρακλή. Πρώτη μέρα μπήκαμε με μπάντες. Τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι. Να δούμε πόσοι θα αντέξετε. Ψεύτες, ρουφιάνοι.

0: κατέρευτηκες και απόκτησες τη γη στα καταφρόνια.
1: Κατέρευτηκες και απόκτησες τη γη στα καταφρόνια.
0: Γιατί εστεβανώθηκες παλιά τη μπαλκόνια.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στον ορεινό όγκο πάνω από την πόλη της Βέρειας κοντά στο χωριό Καστανιά. Αυτή την ώρα στο πεδίο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 18 οχήματα και 4 πεζοπόρα τμήματα. Από αέρος γίνονται ρήψη νερού, από 2 ελικόπτερα οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Συναγερμό στην πυροσβεστική νωρίτερα για φωτιά στην Παλαιοκό Μισερών. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο κάνει ρήψη από αέρος. Συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αμφίπολης. Συνεχίζεται η μάχη στο πύρινο μέτωπο με δασική έκταση στο περιβόλι Γρεβενών και συγκεκριμένα στη θέση Μπαϊτάνη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν εστίες σε δυσβατή και δυσπρόσιτη περιοχή. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής και για πυρκαγιά σε δασική έκταση στο όρος Κέρκη στη Δυτική Σάμμο. Το νησί σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 4 με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για αύριο Τρίτη σε 35 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, το Κυλκής, ο Εύρος και η Ροδόπη. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω του υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά. Το μέτρο θα είναι σε ισχύ από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Το φετινό καλοκαίρι, οι καμένες εκτάσεις στην Ελλάδα είναι λιγότερες σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, υποστηρίζει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το αν έπιασαν τόπο τα κονδύλια που κατευθύνθηκαν στην πρόληψη, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός γράφει για τις πυρκαγιές ότι είναι πρόβλημα όλης της Ευρώπης και για στρατηγούς ανέμους, αλλά αποφεύγει να απολογηθεί για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, τις περιουσίες που καταστράφηκαν και την ανεπάρκεια της πολιτικής προστασίας, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας πρωθυπουργός που επί 7 χρόνια αφήνει τη χώρα να καίγεται, σήμερα χαίρεται γιατί κάηκαν λιγότερες εκτάσεις, όπως τουλάχιστον ο ίδιος ισχυρίζεται. Να τον ενημερώσουμε ότι είναι απολύτως λογικό να καούν λιγότερες εκτάσεις, διότι πλέον τα δάση έχουν αφανιστεί, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Τα ύψη τιμές των καυσίμων, με την απλή αμόλυβδη βενζίνη να διαμορφώνεται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο σε πανελλαδικό επίπεδο, με μόλις 4 νομούς να αποτελούν την εξαίρεση. Στη διεθνή τιμή του πετρελαίου διαμορφώνεται κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση περίπου 35% σε ετήσια βάση, ακόμα μεγαλύτερη ανατίμηση στο φυσικό αέριο, το οποίο κινείται κατά 66 ευρώ ανά μεγαβατόρα και ετήσια αύξηση 94%. Νέα βόμβα στα θεμέλια του δημογραφικού. Ανησυχητική εικόνα για το μέλλον της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαμορφώνεται στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς συνολικά 144 σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-2027. Η απόφαση αφορά 99 νηπιαγωγεία και 45 δημοτικά σχολεία.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τρίτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, μέχρι 6 μποφόροι βοριάδες στο Αιγαίο. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί με ένταση 2-4.

0: Ραμποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλακή.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα χαρτί υγεία σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,15.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, εδώ από τους 103 και 6 των FM, από τον Focus ακούτε την αθλητική σφήνα στα σπορ.

Θα μιλήσουμε σήμερα για όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο και όσα θα συμβούν από εδώ και πέρα, γιατί είναι εβδομάδα καθοριστική. Θα έλεγα ότι είναι ένας τελικός των τελικών για τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη, την προσεχή Πέμπτη, στο γήπεδο της Μπραν στην Νορβηγία. Ένα παιχνίδι το οποίο δίνει ο δικέφαλος του Βορρά τη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας, με στόχο να περάσει στην League Phase του Conference League. Δεν θα είναι εύκολη αποστολή, αλλά και από την άλλη πλευρά δεν θα είναι και εύκολη αποστολή της Μπραν απέναντι στον ΠΑΟΚ, δεδομένου ότι βεβαίως η Μπραν θα παίξει με κάποιους παίχτες καινούργιους που δεν είχαν παίξει το πρώτο παιχνίδι, κάποιους που δεν αγωνίστηκαν για διάφορους λόγους, αλλά όπως και να το κάνουμε, και ο ΠΑΟΚ δεν θα πάει εκεί με κατεβασμένα χέρια. Άλλαξαν τα δεδομένα, η ψυχολογία, όλα. Η χθεσινή νίκη επί του Λεβαδιακού έδωσε μια άλλη όθηση σε όλη την ομάδα, άσχετα ποιοι έπαιξαν ή ποιοι δεν έπαιξαν. Μιλάω γενικά για ψυχολογία ΠΑΟΚ, ψυχολογία τεχνικής ηγεσίας, ψυχολογία παικτών, και έστειλαν και ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι και φέτος όσο το δυνατό γίνεται πιο δυνατός για να διεκδικήσει τίτλους. Όμως, να επισημάνω εδώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεπεράσουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ τόσο εύκολα την πώληση του Κωνσταντέλια, και επίσης να μην προβληματιστούν από το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα που μιλάμε, και είναι η μέρα Δευτέρα, 24 του μήνους Αυγούστου του 2026, πάει και ο Αύγουστος, πάμε για Σεπτέμβρη, φθινόπωρο, δεν νομίζω να υπάρχει φθινόπωρο βέβαια μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, για ζέστες βλέπω. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα των μεταγραφικών κινήσεων του ΠΑΟΚ, οι οποίες μετατίθενται για μετά τον αγώνα με την Μπραν, με απόφαση από τη μαθαίνω της κυρίας Γκοντζαρόβα. Και το λέω αυτό γιατί, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχω, ο Λέο Μάτος, ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, έχει προσυμφωνήσει με τον Κουτίνιο. Δηλαδή, ο πιθανός ερχομός του Κουτίνιο μπορεί να θεωρηθεί σίγουρος εάν δοθεί, ανάψει το πράσινο φως και δοθεί άδεια από την πλευρά Σαββίδη. Σαββίδης, και δεν ξέρω τώρα εάν αυτό το οποίο πληροφορηθήκαμε και δεν ξέρω αν θα διαψευστεί ή διαψεύδεται οτιδήποτε άλλο, ότι η κυρία Γκοντζαρόβα εξέφρασε την άποψή της έχοντας την οικονομική επιστασία του δικεφάλου του Βορρά ή τον οικονομικό, την οικονομική διαχείριση, ότι καλό θα είναι να περιμένουμε τον αγώνα με την Μπραν και μετά να αποφασιστεί. Αυτό σημαίνει μια ητοπάθεια για μένα προσωπικά. Τι να περιμένεις τον αγώνα με την Μπραν? Δηλαδή, αν αποκλειστείς από την Μπραν, δεν θα κάνεις μεταγραφές? Τελειώνει η χρονιά? Δεν υπάρχει πρωτάθλημα κύπελο στη διάρκεια της φετινής χρονιάς? Δεν θες να διεκδικήσεις? Εκτός εάν εννοούν κάποιοι ότι ο ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από την Μπραν, που εγώ πιστεύω θα προκριθεί, αν αποκλειστεί από την Μπραν, θα πρέπει να κάνει μικρότερες εμβέλειες μεταγραφές. Για ποιο λόγο να κάνει μικρότερες εμβέλειες μεταγραφές, όταν πούλησε τον καλύτερο του παίχτη και πήρε 30 εκατομμύρια ή θα πάρει 30 εκατομμύρια? Μπορεί να είναι 15-17, κάπου εκεί η προκαταβολή, δεν ξέρω πόσο είναι. Μέχρι τα 26 είναι τα σίγουρα, μέχρι το Δεκέμβριο θα έχει πάρει άλλα 9-10 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν πάμε στα 26 εκατομμύρια στάνταρ. Αφού θα πάρεις λοιπόν 26 εκατομμύρια στη διάρκεια των επόμενων, σήμερα, αύριο μπορεί να έχει μπει και η προκαταβολή ήδη, και θα πάρεις άλλα 10 στα 26 και τα άλλα είναι με πριμ, είναι με μπόνους, δεν θα κάνεις μεταγραφές? Πού θα πάνε τα λεφτά δηλαδή? Είναι ένα ερώτημα προς την οικονομική επιστασία, γιατί δεν το λέω εγώ προσωπικά αυτό, το λένε όλοι, και το λένε και αυτοί που αγοράσαν τα διαρκές και δώσαν κανένα 12 εκατομμύρια στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. 11 τόσο πρέπει να πήρε από τα διαρκείας. Λίγα είναι από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, για να καταλάβω δηλαδή. Αν είναι λίγα, να μας το πείτε. Και επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο το παρατήρησα και θέλω να το πω, ούτε εγώ είμαι, σε αυτά τα οποία λέω τουλάχιστον, είναι κριτική την οποία κάνω, και επειδή έχω τοποθετηθεί περί της υπόθεσης Σαββίδη Μιστακίδη για το θέμα της κατασκευής του γηπέδου του ΠΑΟΚ και του μνημονίου που θα έπρεπε να υπογράψει ο Ραστέχνης, και σαφώς πήρα θέση και ήταν η σωστή θέση, 1000% πιστεύω ήταν το τίμιο και ηθικό να χτίσει το γήπεδο Σαββίδης. Τώρα όμως πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εδώ δεν ακούτε τα νέα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εδώ ακούτε τα νέα τα αντικειμενικά, με τη δεοντολογία που μας διακρίνει όσο μπορούμε περισσότερο, και λέμε αλήθειες. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει μείνει πίσω και έμεινε ακόμη πιο πίσω με την πόλη του Κωνσταντέλια. Και στο χθεσινό παιχνίδι με την ομάδα του Λεβαδιακού, πέρα από το ότι για μένα προσωπικά, ας πούμε, ο Τέιλορ
σαν αμυντικό χαφ τα πήγε πολύ καλά, αλλά μέχρι εκεί. Είναι μια έκδοση όχι στο επίπεδο του παίχτη που θα σας πω, αλλά λίγο παρακάτω, του Αουγκούστο. Είναι μια έκδοση Αουγκούστο 70%. 70% Αουγκούστο. Δηλαδή είναι μαχητικός, είναι αριστεροπόδαρος, είναι τρεχαλατζής, καλύπτει χώρους. Θα βοηθήσει και το Ζαφίρι, πιστεύω, σε κάποια παιχνίδια. Άποψή μου αυτή, και χτες βοήθησε ο Τέιλορ, ο οποίος δείχνει το παιδί ότι έχει τσαγανό για να παίξει τον ΠΑΟΚ και σε μια άλλη θέση, την οποία την έχει παίξει στο παρελθόν, από ό,τι μαθαίνω. Και μετά το γυρίσαν αριστερό μπακ. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή την σειρά, τώρα που το χρησιμοποιεί σαν αμυντικό σχάφ, τα πάει καλά. Επομένως, γιατί να μην το πούμε αυτό. Δεύτερον, σωρε τύρε. Το παιδί δείχνει διάθεση. Έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ. Ήθελε να το βάλει. Ήθελε να το κάνει με τον τρόπο που πήγε η μπάλα εκεί. Όσοι ξέρετε μπάλα και βλέπετε μπάλα, το καταλαβαίνετε. Παρά την υπερπροσπάθεια που έκανε, το βοήθησε και η τύχη λίγο. Γιατί θέλει και τύχη για να πας να γλύψει το δοκάρι και να μπει μέσα. Θα μπορούσε να πάει out, θα μπορούσε να πάει πιο κέντρο στη εστία για να μπλοκάρει ο τερματοφύλακας. Πήγε εκεί που έπρεπε για να μπει τον γκολ. Πιστεύω ότι και ο Πέλκας έδειξε ότι θέλω να παίξω, βάλε με, θα είμαι παρόν. Ήταν καλός, έβαλε και μια γκολάρα ο Πέλκας. Ο Μύθου που μπήκε αλλαγή στη θέση του Εντιαγέ, έβαλε τον γκολ, αυτό το πραγματικά πάρα πολύ ωραίο γκολ. Πατάει γερά, σεντερφορίσιο γκολ. Πατάει γερά, μπαίνει μέσα στην περιοχή, σουτάρει με τα αριστερό δοκάρι μέσα, πάρε να έχεις. Κερδίζει και το πέναλτι, που δεν αφισβητεί το πέναλτι. Και εκεί, όταν κέρδισε ο ΠΑΟΚ το πέναλτι, όλοι προβληματίστηκαν. Πιστεύω ότι όσοι ήταν στο γήπεδο και όσοι βλέπαν το μάτς από το τηλεόραση, το πρώτο που θα ρώτησαν, όχ, ποιος το σουτάρει τώρα. Είμαι σίγουρος 1000% ότι το σύνολο των οπαδών του ΠΑΟΚ που ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ είχε πρόβλημα στα πέναλτι, είπαν αυτό. Γιατί θυμίζω ότι στον προηγούμενο αγώνα που ο ΠΑΟΚ έχασε πέναλτι μέσα στην Τούμπα με τον Μιχαηλίδη, είχε χάσει δύο πέναλτι ο Ζίβκοβιτς, πήρε την μπάλα ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του δύο ασίστ και την εκτέλεση πέναλτι που μπήκε όπως μπήκε, με ενέσεις μπήκε, αλλά μπήκε. Δηλαδή απέκρουσε ο τερματοφύλακας, πήγε δοκάρι, πήγε μέσα, πήγε να λαχταρίσει λίγο ο Ζίβκοβιτς, πάλι το χάσα, όχι δεν το χάσα, το έβαλα, πανηγύρισε και ο κόσμος. Εντάξει, όλα αυτά είναι μες στο πρόγραμμα. Ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα στο να σουτάρει κάποιο πέναλτι, αλλά νομίζω από εδώ και πέρα ο Ζίβκοβιτς θα σουτάρει, πήρε την αυτοπεποίθηση. Και δεν νομίζω ότι και ο Μιχαηλίδης, αν είναι καλός στα πέναλτι, επειδή έχασε ένα, πρέπει να φάει χ. Θα γίνει και αυτό, θα σουτάρει και ο Μιχαηλίδης. Θα τα βρούνε εκεί. Θα τα βρούνε το τι ακριβώς θα γίνει. Πριν από λίγο, άρα λοιπόν το όλο σκεπτικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ είχε κάποιους 3-4 παίχτες που ξεχώρισαν στο παιχνίδι. Περιμένω πάρα πολύ με ενδιαφέρον να ξαναδώ τον Τάχα Άλλη στην ενδεκάδα στο παιχνίδι της Νορβηγίας. Πιστεύω όμως δεν θα τον βάλει βασικό. Πιστεύω θα παίξει ο Τάισον, γι' αυτό τον έβαλε τον Τάισον στο τέλος, να ξαναπάρει λίγο πάνω του και να πάρει λίγο έτσι ροή αγώνα, να μην μείνει έξω 7 μέρες. Πήρε λίγο τη γεύση του και ο Τάισον, και πιστεύω θα παίξει ο Τάισον αριστερό εξτρέμ. Τώρα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια πλευράς του ΠΑΟΚ για να δικαιωθεί στην UEFA και η τιμωρία του Ζίβκοβιτς από 2 αγωνιστικές να γίνει 1. Αυτό το ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ, έκανε την αίτηση. Πιστεύω προσωπικά ότι θα δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ, γιατί ο Ζίβκοβιτς δεν έκανε κάτι. Απόθυσε κάποιον δικό του, κάποιον αντίπαλό του, ο οποίος πήγε να του κάνει τσαμπουκά ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή δεν χτύπησε, δεν κλώτσισε, δεν χτύπησε, δεν ελάκτησε αντίπαλο. Απόθυσε βία, όπως έγραψε ο διαιτητής. Το απόθυσε βία είναι μία αγωνιστική, δεν είναι δύο κανονικά. Η UEFA εξήντλησε όλη την αυστηρότητά της. Μάλιστα υπήρξαν και πληροφορίες ότι για τρεις ήταν παιδιά, αλλά τελικά δύο και τέτοια. Γιατί να είναι για τρεις και δύο? Το ότι ήταν αρχηγός, βεβαίως εντάξει παίζει κάποιο ρόλο, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να δικαιωθεί, έχοντας και από την άλλη πλευρά το βίντεο στο οποίο φαίνεται ότι ο Ζίβκοβιτς δεν κάνει κάποια ενέργεια εκεί. Αυτός κάνει θέατρο. Μάλιστα είναι ο Κωνσταντέλιας δίπλα του, τότε που έπεσε στον ΠΑΟΚ. Και ο Κωνσταντέλιας, τι κάνεις ρε, του λέει ο Κωνσταντέλιας, τι κάνεις, what are you doing, του λέει, τι κάνεις αυτή τη στιγμή. Και ο παίχτης αυτός κάνει ότι χτύπησε στο πρόσωπο και να είχαμε να λέγαμε κάτι τέτοια. Και θεωρώ λοιπόν ότι όλο αυτό το σκηνικό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μια εντύπωση άσχημη για τον Ζίβκοβιτς,
την οποία ο ΠΑΟΚ πάει να την εξαλείψει με το βίντεο το οποίο θα παρουσιάσει. Και αν πράγματι καταφέρει ο ΠΑΟΚ να μειωθεί η ποινή από τις δύο αγωνιστικές στη μία, θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, διπλωματική επιτυχία, στην οποία, από ό,τι πληροφορήθηκα, ζήτησαν και τη συνδρομή, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά ζήτησαν και τη συνδρομή, λέγεται, από την ΕΠΟ. Δηλαδή και η ΕΠΟ να κάνει μια παρέμβαση στην UEFA, όπου εκεί να ζητηθεί να ξανασυζητηθεί το θέμα της τιμωρίας του Ζίβκοβιτς και οι δύο αγωνιστικές να γίνουν μία, που είναι το πιο δίκαιο απ' όλα, με διαφορά το πιο δίκαιο πραγματικά. Τώρα από εκεί πέρα, σήμερα υπήρχε μια πληροφορία ότι το ταξίδι για τον Μπέργκεν λόγω της απεργίας στην Νορβηγία ήταν στον αέρα, στην κυριολεξία. Το Μπέργκεν ήταν μεταξύ των αεροδρομίων που επηρεάστηκαν από την απεργία. Από τα πρώτα, όπως τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε, είχε μια απεργία εκεί στην Νορβηγία, που προκάλεσε και σημαντικές αναταράξεις αυτή η απεργία εκεί στις αεροπορικές μετακινήσεις της χώρας. Και το Μπέργκεν, το αεροδρόμιο που θα πάει ο ΠΑΟΚ. Αλλά έμαθα πριν από λίγο, ότι τελικά θα μπορέσουν και να γίνουν οι πτήσεις κανονικά. Αυτό το έμαθα πριν μπω στο στούντιο, και λέγεται ότι υπάρχει η απόφαση, η οποία θα ανακοινωθεί εντός των υπόλοιπων έτσι ωρών. Θα ανακοινωθεί λοιπόν η απόφαση ότι τελικά η πτήση θα γίνει. Έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες, έτσι, να ξέρετε. Έτσι είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχω αυτή τη στιγμή. Πριν μπω στο στούντιο το έμαθα αυτό. Και περιμένουμε την επιβεβαίωση, όπως καταλαβαίνετε. Θα δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτά όσον αφορά και το ταξίδι στην Νορβηγία, όπου βγήκε και το πρόγραμμα για τον αγώνα με την Μπραν. Η Μπραν θα προπονηθεί στο προπονητικό της κέντρο στις 10.30 τοπική ώρα, ενώ η συνέντευξη τύπου των γηπεδούχων θα γίνει 1.30 στο Μπραν Στάντιουμ, και από την πλευρά του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση και ένας εκ των ποδοσφαιριστών θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου σε εκπροσώπους τύπου 6.30 η τοπική ώρα, ενώ μισή ώρα αργότερα θα διεξαχθεί τελευταία προπόνηση στο γήπεδο της Μπραν. Η αποστολή του ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη το πρωί της Τετάρτης, ενώ η επιστροφή έχει προγραμματιστεί για αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα με την Μπραν. Ένα θέμα που έχει να κάνει με την παοξίδικη οικογένεια είναι και τι γίνεται στο μπάσκετ και τι κάνει ο Μιστακίδης με το προπονητικό κέντρο το οποίο κατασκευάζει στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Η ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία έφυγε στο Μέτσοβο για προετοιμασία, έκανε και ένα φιλικό παιχνίδι πριν, διέλυσε την TFT Σκοπίων με μεγάλη διαφορά, αλλά τώρα πάει για προετοιμασία και συνεχίζει κανονικά. Τώρα, αυτό το αθλητικό κέντρο το οποίο φτιάχνει ο κύριος Μιστακίδης στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, όπου μπαίνει το παρκέ, έτσι, είναι ένα αθλητικό κέντρο που, όπως καταλαβαίνετε, θα βοηθήσει προπονητικά τον ΠΑΟΚ, τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, όπου εκεί θα μπορούν να προπονούνται και οι πιτσιρικάδες. Έχει δύο γήπεδα μέσα, έχει καφετέρειες, έχει εστιατόρια, έχει διάφορα εκεί, τα οποία φτιάχνει ο Μιστακίδης. Το ερώτημα για τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ δεν είναι τι κάνει ο Μιστακίδης, ο οποίος φτιάχνει και κάποια πράγματα στο μπάσκετ, στο κλειστό του ΠΑΟΚ κλπ. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με το γήπεδο της Τούμπας, όπου εκεί θα πρέπει και είναι υποχρεωμένη η διοίκηση ΠΑΕΠΑΟΚ μέσα στους επόμενους δύο μήνες, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να παρουσιάσει όλο το πλάνο και όλη την αλήθεια, να πει στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει με το γήπεδο της Τούμπας και πότε θα μπουν οι μπουλντόζες για να σκάψουν και να γκρεμίσουν. Όπως καταλαβαίνετε, άρχισε η χρονιά. Άρχισε αγωνιστική δράση. Είχαν πει ότι τον Αύγουστο μήνα, τώρα δηλαδή, Αύγουστο έχουμε, αλλά έχουμε τελειώματα Αυγούστου. 20 φεύγα έχουμε σήμερα, 24 του μηνός. Είχαν πει ότι 4 του μηνός, 4, 5, 6, θα γίνει μια συνέντευξη τύπου, στην οποία θα παρουσιάσουν όλο το concept, το project και να είχαμε να λέγαμε του νέου γηπέδου κλπ. Πολύ ωραία ρε παιδιά, πάρτε και ένα μήνα από εμάς. Αντί για 4 Αυγούστου, κάντε το 4 Σεπτεμβρίου. Αλλά κάντε το. Δεν γίνεται ο κόσμος του ΠΑΟΚ να μην ξέρει τι γίνεται με το γήπεδο. Και επίσης, ένα, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, το ξαναλέω και τώρα. Έχεις πάρει 30 εκατομμύρια από τον Κωνσταντέλια. Πού θα πάνε αυτά τα λεφτά? Θα πάνε κάποια λεφτά από αυτά στο γκρέμισμα του γήπεδου? Αν βγεις και το πεις στον κόσμο, θα σου πει μπράβο ρε μάγκα, εντάξει, οκ. Okay. Αν βγεις και πεις στον κόσμο ότι παιδιά, το γήπεδο θα κάνει 120 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν θα κάνει τόσο. 150 εκατομμύρια. Δεν
ξέρω αν θα κάνει τόσο. 110 εκατομμύρια. Ούτε ξέρω αν θα κάνει τόσο. Τη ΑΕΚ στήχησε 80. Τη ΑΕΚ στήχησε 80, αλλά άμα πάτε στο γήπεδο τη Νέα Φιλαδέλφεια, δεν θέλω να μειώσω την προσπάθεια τη ΑΕΚ και του Μελισανίδη που έκανε πραγματικά φοβερή κίνηση το να φτιάξει γήπεδο. Έφαγε το μισό άλσο τη Νέα Ελβετία, τη Νέα Φιλαδέλφεια, δεν του είπε κανένα τίποτα. Και όπως καταλαβαίνετε, πέρασε τα δικά του. Μπορεί να μην πλήρωσε και τίποτα ο Μελισανίδης, μπορεί να βάλει κανένα 20 εκατομμύρια, που είναι μια τρίχα από τα φρύδια του. Άρα λοιπόν μπορεί να έκανε όλο αυτό το γήπεδο των 80 εκατομμυρίων με 40 εκατομμύρια επιχορήγηση από το κράτος, 30 εκατομμύρια ξέρω εγώ το έκανε Allwin Arena και άλλα 10-20 εκατομμύρια έβαλε αυτός και έγινε το γήπεδο 80 εκατομμύρια. Δεν είναι ένα γήπεδο κάτι σαν αυτό που πάει να κάνει π.χ. ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό. Το Καραϊσκάκι που έγινε το 2-4, αν πάτε και συγκρίνετε τα δύο γήπεδα, μάγκες, είναι καλύτερο της Φιλαδέλφειας όσον αφορά την κατασκευή, μιλάω πάντα. Όσον αφορά το project, βεβαίως η ΑΕΚ έχει καινούριο γήπεδο και μπράβο της, και βεβαίως η ΑΕΚ χαίρεται αυτό το γήπεδο το οποίο έχει. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που πάει να κάνει ο Σαββίδης. Λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ τώρα, προσέξτε το παρένθεση βάζω, ότι θα είναι πολύ καλύτερο γιατί θα είναι πάνω από 120 εκατομμύρια, 130 εκατομμύρια περίπου το κόστος και θα είναι πολύ πιο όμορφο από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Και πάει ο ΠΑΟΚ να το κάνει, λένε. Όλα αυτά βάζω τη λέξη λένε, προσέξτε, είμαι προσεκτικός. 35.000 θέσεων στην Τούμπα, με από κάτω με χώρους εστίασης, με χώρους προπονητήρια, με χώρους για μπουτίκ, με χώρους για συνδέσμους, με διάφορα. Δηλαδή θα το κάνουν, λένε, κάτι διαφορετικό θα είναι. Θα είναι ένα διαμάντι για τη Βόρεια Ελλάδα, διαμάντι για την Ελλάδα, διαμάντι για την Ευρώπη, μάλιστα. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Πότε θα κάνετε την ανακοίνωση των εργασιών για το γήπεδο του ΠΑΟΚ? Πότε θα ξεκινήσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ που βγήκαν και ανακοινώσανε, κάναν και ανακοινώσεις, βγήκανε, έκαναν ανακοίνωση στον τύπο, δελτίο τύπου, στείλανε κλπ. Ότι όλα θα προχωρήσουν, θα κάνουν πούντα. 4 Αυγούστου δεν είπατε? Πάρτε και ένα μήνα από εμάς, 4 Σεπτέμβρη. Πάρτε και άλλο ένα μήνα, 4 Οκτώβρη. Αλλά να το κάνετε. Να πείτε στον κόσμο τι θα γίνει με το γήπεδο. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος του ΠΑΟΚ τι περιμένει, νομίζετε? Τον Κουτίνιο, τον οποίο τον έκλεισε ο Μάτος και δεν το θέλει Κοτζαρόβα γιατί είναι ακριβώς, κάνει 2,5 εκατομμύρια. Σιγά τα λεφτά. Ο Κουτίνιο είναι ένα όνομα που άμα τον πάρει θα παραμιλήσει όλη η Ευρώπη. Μπορεί να μην κάνει τίποτα. Για θυμίζω, έχουν έρθει και παίχτες που δεν κάναν τίποτα στην Ελλάδα. Πεχταράδες και λοιπά. Έρθει και ένας Ριβάλτο, ο οποίος πήρε πρωταθλήματα, πήγε στην ΑΕΚ, οργίασε και στον Ολυμπιακό, 35-36-37 χρονών. Ήρθε ένας Τάισον, ο οποίος είναι μεγάλος παίκτης, ήταν, γιατί τώρα είναι στα τελειώματά του. Ήρθε στον ΠΑΟΚ 35 χρονών. Έχουν έρθει δηλαδή παίκτες μεγάλης ηλικίας και οργίασαν στην κυριολεξία. Γιατί λοιπόν να μην έρθει ο Κουτίνιο εδώ, που το πρωτάθλημα το ελληνικό είναι να είχαμε να λέγαμε σε σχέση με αυτά που έπαιξε. Κάτι Λίβερπουλ και κάτι Μπαρτσελόνες και κάτι το ένα και το άλλο και Εθνικές Βραζιλίας, και γιατί να μην έρθει εδώ ο Κουτίνιο και να οργιάσει? Σκέφτεσαι τι είναι να έρθει ο Κουτίνιο εδώ? Εγώ δεν λέω ότι σβήνει στον Κωνσταντέλια από το μυαλό των Παοξίδων, δεν σβήνει ποτέ ο Κωνσταντέλιας. Τελείωσε. Μπήκε στο μυαλό του Παοξή, σφήνωσε, τελείωσε. Ο Κωνσταντέλιας είναι ο Κωνσταντέλιας. Αλλά φέρνει ένα παιχταρά. Και ποιος είναι αυτό, και ποια είναι αυτή που το φρενάρει τη μεταγραφή για να γίνει μια μεταγραφή ενός τέτοιου παίκτη? Μπορεί να μην έρθει ο Κουτίνιο, να έρθει ο Μουτίνιο, δεν ξέρω ποιος θα έρθει. Να έρθει ένας άλλος παίκτης αυτής της εμβέλειας. Γιατί λένε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να σβήσει τις διαμαρτυρίες για τον Κωνσταντέλια με μια μεγάλη μεταγραφή. Πότε ρε παιδιά, πότε θα κάνετε την μεταγραφή? Έπρεπε να την είχατε κάνει ήδη. Και στο φινάλε ο Κωνσταντέλιας εκεί που έφυγε, από τις 16 Αυγούστου έχει φύγει. 24 έχουμε. 8 μέρες έχει παίξει ήδη με την Bayern. Και τρίβαν τα μάτια τους κάτι εκεί, τι έκανε, γιατί τίποτα δεν έκανε. Από αυτά που θα δείτε με τον Κωνσταντέλια, γιατί παρακολουθώντας την Bundesliga όσο μπορώ και βλέποντας και μιλώντας και με προπονητές κλπ, οι άμυνες της Bundesliga είναι βούτυρο για τον Κωνσταντέλια. Με μερέντα. Και βούτυρο και μερέντα μαζί. Θα τους κάνει εκεί φουρφούρια. Αριστερά ο Κωνσταντέλιας. Δεξιά ο Καρέτσας. Θα οργιάσουν. Και επίσης ένα άλλο να σας πω. Ο Κωνσταντέλιας, επειδή υπάρχει δεκάρι στην Ντόρτμουντ, σιγά σιγά θα το δείτε να το μετατοπίζει και στο κέντρο ο Κόβατς. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Τέτοιο παίχτη δεν έχει η Γερμανία. Και αυτό θα φανεί εκεί. Άρα πώς να σβήσει από το μυαλό του ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας, ρε παιδιά? Δεν θα σβήσει ποτέ.
Τον είδανε από 12 χρονών, το θαυμάσανε, δεν πήραν αυτά που περίμεναν, ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο πήρε ο Κωνσταντέλιας. Θα μπορούσε να πάρει και πέρσι κύπελο, θα μπορούσε να πάρει και πέρσι πρωτάθλημα. Δυστυχώς τα κάνανε μπάχαλο όλοι τους, με πρώτο τον Λουτσέσκου και όλους τους υπόλοιπους κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς και τους παίχτες φυσικά, και δεν πήραν τίποτα. Μηδέν. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ παίζει προκριματικά για το Conference League και ο Όφη θα περάσει στο Europa League, και μπράβο στον Όφη για αυτή την τριάρα που έριξε στην Τζέσεκα, και θα περάσει ο Όφη στην League Phase του Europa League να πάρει καμιά 17-18 εκατομμύρια ομπούσεις και να γίνει πρώτος μάγκα στην Κρήτη. Πάλι κερδίσανε χτες με άνεση το Βόλο, δηλαδή έχουν φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα και μπράβο τους. Το γήπεδο, κύριοι του ΣΠΑΕ ΠΑΟΚ, σας περιμένουμε να το ανακοινώσετε, και τις μεταγραφές. Κατά τα άλλα, διαφωνώ με τα μπινελίκια στο Σαββίδη, 100% δεν είμαι τίποτα εγώ για να συμφωνώ ή να διαφωνώ. Είμαι ένας δημοσιογράφος, ο οποίος λέω την άποψή μου. Ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ τον βοήθησε, τον στήριξε, τον κράτησε όρθιο. Αν τώρα έχει προβλήματα ο Σαββίδης οικονομικά, ή αν ο Σαββίδης έχει προβλήματα ρευστότητος, γιατί δεν μπορεί να φέρει λεφτά από τη Ρωσία, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα εδώ και χρόνια με τον πόλεμο, και αν προσπαθεί με χίλιους τρόπους να κρατήσει την ομάδα όρθια εκεί, θα σας πω ότι αυτό και μόνο λέει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να αλληδωρηθεί από κάποιους καραγκιόζητες που βγαίνουν και το βρίζουν στα social media. Είναι ντροπή αυτό. Το να τον κράξεις γιατί έδωσε τον Κωνσταντέλια, και γιατί τον έδωσε ρε πρόεδρε και δεν πήρε τίποτα, ή γιατί δεν μας ανακοίνωσε για το γήπεδο, ναι, αυτό ναι. Αλλά όχι έτσι όπως το λέτε κάποιοι, οι οποίοι μπορεί να είστε και βαλτοί. Από πού? Από εχθρούς. Γενικά. Άρα, τι να λέμε τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία ήθελα να αναπτύξω πρώτα απ' όλα για τον ΠΑΟΚ, ξεκινώντας για την περίπτωση του Δικεφάλου του Βορρά. Και είναι ένα θέμα το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, απασχολεί τους πάντες. Έτσι, απασχολεί τους πάντες και τα πάντα. Και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά θα φανεί τις επόμενες ημέρες ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Προσωπικά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μέλλον, έχει ομάδα και θα προχωρήσει κανονικά και στη φετινή χρονιά, εφόσον γίνουν 3-4 μεταγραφές. Για μένα προσωπικά ο ΠΑΟΚ θέλει οπωσδήποτε έναν center for ακόμη, οπωσδήποτε θέλει δεκάρι, δύο παίχτες, οπωσδήποτε θέλει κεντρικό αμυντικό, τρεις παίχτες. Αμυντικό χαφ, αν σου κάνει ο Τέιλορ Κράτατον, ο Μεϊτέ θα παίξει το Γενάρη, μπάλα, Δεκέμβρη με Γενάρη, και θες ένα backup του δεξιού οπισθοφύλακα του Δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος για μένα προσωπικά, εντάξει, είναι πολύ δυνατό παιδί, αλλά δεν έχει πίσω του κάποιο παίχτη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, εάν κάνεις μία κίνηση και πεις τι γίνεται ρε παιδιά, ποιοι είναι αυτοί που χρειάζονται, θα δεις ότι ο ΠΑΟΚ έχει 4 αριστερά μπακ, τον έναν τον έκανε αμυντικό χαφ, θα δεις ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει τέταρτο στόπερ, έχει τον Παταούλα ως τέταρτο στόπερ, πρέπει να πάρει ένα ακόμη, να μείνει και ο Παταούλας φυσικά, εννοείται. Θα δεις ότι στην περίπτωση του Κένι ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει δεύτερο παίχτη από πίσω, δεν έχει. Θα δεις ότι αριστερό εξτρέμ είναι ο Τάχα Άλλη, αν επιστρέψει μαζί με τον Τάισον, ok. Δεξιά είναι ο Ζίβκοβιτς μαζί με τον Χατσίδη και με τον Ντεσπότοφ, που και αυτός είναι τραυματίας. Σέντερ φορ δεν έχει, τρίτο φορ δεκάρι έχει μόνο τον Μπέλκα. Άρα υπάρχουν κενά, πέντε κενά. Πότε θα καλυφθούν αυτά? Και μετά βρίζεται και τον προπονητή? Δηλαδή φταίει ο προπονητής για όλα αυτά? Για να καταλάβω. Εγώ μιλάω με βάση τη λογική. Τώρα, αν κάποιοι θέλουν να βρίσουν το Σαββίδι γιατί γουστάρουν το Μιστακίδι, ή θέλουν να βρίσουν το Σαββίδι γιατί τους βάζουν κάποιοι να βρίσουν το Σαββίδι, ή γιατί είναι άλλης ομάδας οπαδοί και το παίζουν παοξίδες, είναι μια άλλη ιστορία. Καθαρά, γνήσια, παλικαρίσια, αυτά είναι τα θέματα του ΠΑΟΚ. Οτιδήποτε άλλο, αν θέλετε, γυρίστε συχνότητα να ακούσετε μουσικούλα.

Πάμε τώρα στον Άρη, όπου στις 5 η ώρα, σε περίπου ένα τέταρτο, θα ανακοινωθεί η μεταγραφή του Μάνου Γκαρθία. Ο Μάνου Γκαρθία, ο οποίος έρχεται στον Άρη με συμβόλαιο και αναλαμβάνει το ρόλο του ηγέτη, που δεν είχε ο Άρης ηγέτη εδώ και κάποια χρόνια από τη μέρα που πούλησε τον ίδιο τον Μάνου Γκαρθία στο MLS και στο Kansas. Ο Άρης, ο οποίος κλείνει και center back, έτσι να το πούμε και αυτό, ο Άρης κλείνει και κεντρικό αμυντικό, Σούταλο. Ο παίχτης ο Μπόσκο Σούταλο, ο οποίος ήρθε χτες το βράδυ στην Θεσσαλονίκη, ο Κροάτης Στόπερ, ο οποίος θα έρθει δανεικός από τη Σταντάρ Λιέγης για ένα χρόνο, με οψιόν αγοράς από πλευράς του Άρη αμέσως μετά. Επίσης για τον Μάνου ή Μανού Γκαρθία, όπως θέλετε πείτε τον, να πω ότι είναι μια μεταγραφή πολύ δυνατή, κατά την εκτίμησή μου, και θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Άρη, ο οποίος έχει ήδη δύο ηγέτες. Ένας είναι ο Φαμπιάν, ο οποίος έβαλε προχτές δύο γκολ στο παιχνίδι με την ομάδα της Καλαμάτας στην Τρίπολη, με τα οποία ο Άρης γύρισε το παιχνίδι και πήγε στο 2-3. Πολύ μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα απέναντι σε μια ομάδα που έδειξε ότι δεν ήρθε για να σβήσει, δεν ήρθε για να υποβιβαστεί, αλλά ήρθε για να παλέψει η Καλαμάτα. Έκανε το 2-3 λοιπόν, και εκμεταλλευόμενος και την ανοησία του παίχτη που αποβλήθηκε από πλευράς Καλαμάτας, που ήταν και ο σκόρερ του πρώτου τέρματος, του center fortis, έμεινε με 10 παίχτες η Καλαμάτα. Έκανε ένα πραγματικά καταπληκτικό κοουτσάρισμα ο Μιχάλης Γρηγορίου στο τέλος. Φόρτωσε την εστία της Καλαμάτας με παίχτες του Άρη, επιθετικούς, 4 επιθετικούς είχε κάποια στιγμή, 3 center fort έπαιζε κάποια στιγμή, και τον Μωρόν έριξε μέσα και τον Αλφαρελά, υπήρχε και ο Μυρ. Έβαλε ακόμη και τέταρτο από πίσω στις τιμένες φάσεις τον Φαμπιάνο, και σε δύο από αυτές ο Φαμπιάνο βρέθηκε στην επίθεση και έκανε δύο γκολ. Και νομίζω ότι το Φαμπιάνο ίσως δεν τον πήραν χαμπάρι, αυτοί δεν τον μαρκάρανε, δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Πάντως και τις δύο φορές ήταν αφύλακτος, έκανε τα γκολ ο Φαμπιάνο, έγινε ήρωας της νίκης του Άρη, και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά κανείς δεν μπορεί να πει για την προσφορά αυτού του παίχτη, όχι μόνο για αυτό το παιχνίδι, γενικότερα. Ο Άρης λοιπόν έχει έναν ηγέτη στην άμυνα που λέγεται Φαμπιάνο. Πιο μπροστά έχει ακόμα έναν ηγέτη. Λέγεται Ράτσιτς. Ούρος Ράτσιτς. Στο χώρο του κέντρου, ο οποίος ελέγχει τα πάντα εκεί, έκανε ένα καλό δίμηνο με τον Μπασίρου. Επιστρέφει ο Χόγκλα, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός αμυντικά. Το έδειξε την προηγούμενη χρονιά. Ο Άρης θα δυναμώσει και στο κέντρο. Και έρχεται ένας τρίτος ηγέτης μπροστά, αυτός ο οποίος θα κάνει όλο το παιχνίδι και λέγεται Μανού Γκαρθία. Πίσω από τους center forward, που είναι πάρα πολύ. Δηλαδή ο Άρης με το stopper που έφερε στην Θεσσαλονίκη και φυσιολογικά σήμερα θα ανακοινωθεί και αυτός, μιλάω για το Σούταλο. Με το Μάνου Γκαρθία, τον οποίο παίρνει, και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες με έναν ακόμη παίχτη, τον οποίο έχει πάρει και αριστερό μπακ, το Ρίτσαρντς, ο οποίος ήρθε όπως ενδεχομένως είδατε. Ο Πετρής ήταν πάρα πολύ καλός στο παιχνίδι. Πάρα πολύ καλός ο Πετρής. Επίσης και ο Φαντιγκά. Δηλαδή ο Άρης, να πούμε ότι είναι σε πολύ καλό σημείο. Και πιστεύω προσωπικά ότι με τον προπονητή αυτόν, ο οποίος παίρνει ρίσκο, και όχι μόνο παίρνει ρίσκο αλλά φέρνει και αποτελέσματα, αυτό το ρίσκο όπως έγινε στην πρεμιέρα, θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά θα είναι μια χρονιά στην οποία θα είναι καλύτερος από πέρσι από πολλές απόψεις. Βεβαίως οι παίχτες ήρθαν αργά και έρχονται ακόμη, ενώ έχει αρχίσει το πρωτάθλημα, αλλά παρόλα αυτά θα τη σουλουπώσει την ομάδα ο Γρηγορίου. Με τη διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Οκτώβριο, η ομάδα θα δουλέψει 15 μέρες και θα παρουσιαστεί ακόμη καλύτερο στο Νοέμβριο. Δεν έχει Ευρώπη φέτος. Θα μου πεις πότε είχε. Μία αγωνιστική κάνει και αποκλείεται. Μια άλλη ιστορία αυτή. Δεν έχει Ευρώπη λοιπόν ο Άρης, άρα θα είναι διαφορετικά για αυτόν. Νομίζω ότι θα είναι μια καλή χρονιά για τον Άρη, και ο Άρης αξίζει να έχει μια καλή χρονιά. Και όχι μόνο στο πρωτάθλημα αλλά και στο κύπελο. Μάλιστα, οι δηλώσεις που κάνουν οι παίχτες του Άρη, από ό,τι διάβασα, και του Φαμπιάνου κλπ., λένε ότι ο στόχος μας είναι το κύπελο. Εκεί, γιατί ξέρουν ότι το πρωτάθλημα είναι μακριά. Αλλά το κύπελο δεν είναι μακριά. Και γι' αυτό το λόγο. Μακριά πάλι δύσκολα είναι, αλλά δεν είναι πολύ μακριά σε σχέση με το πρωτάθλημα. Και γι' αυτό το λόγο οι δηλώσεις και του Φαμπιάνου, ότι το κύπελο κλπ., νομίζω ότι τα λένε όλα. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα ότι ο Άρης θα είναι καλύτερος από πέρσι.

Λοιπόν, επίσης πάμε στον Ηρακλή. Δεν ήταν καθόλου καλός για ένα δεύτερο παιχνίδι. Ο Ηρακλής, ο οποίος για άλλη μια φορά απογοήτευσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως και στο μάτς του Κυπέλου, έτσι και τώρα συμβαίνει ένα πραγματικά ένα θέμα περίεργο. Έτσι, ένα θέμα περίεργο. Οι πλάγοι του Ηρακλή παίζουν με άλλο πόδι. Δηλαδή, αυτός παίζει αριστερά, είναι δεξιοπόδαρος. Αυτός παίζει δεξιά, είναι αριστεροπόδαρος. Γιατί το κάνει αυτό ο προπονητής, δεν έχω καταλάβει. Γιατί οι πλάγοι, φυσιολογικά, βγαίνοντας από αριστερά, πρέπει να βγάλει ο άλλος σε σέντρα με το αριστερό του, το γλυκό του, το ποδαράκι κλπ. Από δεξιά με το δεξί του ποδαράκι. Τώρα, γιατί τους βάζει να γυρίζουν για να βγάζουν σέντρες με τα ανάποδα πόδια, δεν το έχω καταλάβει πραγματικά. Είναι μια έμπνευση του. Ματζάρη, ο οποίος στις εμπνεύσεις δεν τα πάει καθόλου καλά μέχρι στιγμής. Και επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, μπορεί να έχει να υπήρχε μια βάση στην ακύρωση του τέρματος του Πίνη από την αρχή που ήταν και γκολάρα, αλλά υπάρχει και στο δεύτερο γκολ του Ηρακλή, υπάρχει φάουλ το οποίο γίνεται στο δεύτερο γκολ της ΑΕΚ, υπάρχει φάουλ που γίνεται πάνω στον παίχτη του Ηρακλή και δεν το σφυρίζει ο διαιτητής. Δηλαδή, εντάξει, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Αυτά δεν πρέπει να τα σχολιάσουμε, δεν πρέπει να τα πούμε. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Ηρακλής, δεν θα πω ότι αδικήθηκε από διαιτησία, λάθος ήταν τοποθέτηση του κυρίου Ματζάρη. Δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να πει ότι ο Ηρακλής αδικήθηκε από διαιτησία του αγώνα, αλλά ότι σε αυτή τη φάση, γιατί δεν ήταν καλός ο Ηρακλής, σε αυτή τη φάση όμως πράγματι μπορεί να φωνάζει. Τώρα ο Ηρακλής πάει για μεταγραφές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, λένε ότι έχουν πάρει ένα στόπερ και ένα μεσοεπιθετικό, ένα χαφ, και από ό,τι φαίνεται μέσα στην εβδομάδα, αύριο, μεθαύριο θα προχωρήσουν κανονικά οι μεταγραφές αυτές. Θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά θα είναι πάρα πολύ καλό αυτό να ενισχυθεί ο Ηρακλής, γιατί χρειάζεται ενίσχυση. Όπως και να το κάνουμε, χρειάζεται ενίσχυση. Δεν το συζητάμε αυτό. Και βέβαια εδώ θα πρέπει να επισημάνω ότι στο μάτς με την ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή η παρουσία των οπαδών του Ηρακλή, εντυπωσιακότατη πραγματικά. Ήταν καταπληκτική, έδωσαν και την ψυχή τους και νομίζω ότι άξια πήραν το χειροκρότημα από όλη την Ελλάδα, έστω τον Οερό, για την παρουσία τους εκεί. Ο λαός του Ηρακλή, ο οποίος ζήτησε εισιτήρια από τον ΠΕΟ, και αυτό είναι μία είδηση, και ο ΠΕΟ δίνει μόνο 1.000 εισιτήρια. Και λέω μόνο, γιατί στο Βόλο μπορεί να πάνε πάνω από 3.000. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη επιθυμία του λαού του Ηρακλή να πάνε πάνω από 3.000 στο Βόλο, στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής. Ο ΠΕΟ έχει δώσει 1.000 εισιτήρια και γίνονται προσπάθειες από την πλευρά της ΠΑΕ Ηρακλής να αλλάξει αυτό και να πάρουν παραπάνω. Σημειώνω ότι η αυτόνομη θύρα 10 έβγαλε μια ανακοίνωση χτες και λέει τα εξής: θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πάντες μέσα στην ΠΑΕ Ηρακλής ότι το πρωτάθλημα ξεκίνησε. Ελπίζουμε να το αντιληφθούν άμεσα και να αλλάξουν την εικόνα της ομάδας. Όσο για μας, φέτος έχουμε ορκιστεί και θα το κάνουμε στους αντιπάλους μας, ακόμη και αν δεν έχουν να θυμούνται τίποτα από την ομάδα μας, να θυμούνται τον κόσμο της. Όλοι Βόλο. Εδώ αυτό είναι αιχμή, μαχαιριά, μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, έτσι. Και ένα μήνυμα και προς όλους μέσα στον Ηρακλή για το τι ακριβώς σκέφτονται. Γιατί ήταν εντυπωσιακή η παρουσία του στο ΆΚΑ, χωρίς αμφισβήτηση, και θα είναι και στο Βόλο, είμαι σίγουρος. Και από εκεί και πέρα όμως, επειδή είναι βέβαιο ότι παραμιλάει το Πανελλήνιο με την παρουσία του κόσμου του Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφεια, καλό θα είναι να παραμιλήσουν και την παρουσία της ομάδας μέσα στο γήπεδο, γιατί πρέπει να το πάρει λίγο αλλιώς ο κύριος Ματζάρη. Το έχω πει από την αρχή. Κάποιοι Ηρακλητές μου λέγανε γιατί τον κράζεις τώρα κλπ. Ήρθαν στα λόγια μου όμως και στη δεύτερη αγωνιστική. Ο άνθρωπος αλλού άλλα πράγματα σκέφτεται. Με τρεις αμυντικούς, δύο πλάγιους οι οποίοι παίζουν παιδιά ποδόσφαιρο βλέπουμε. Δεν είμαστε Αλμπάνιδες, ούτε έχουμε κατέβει από κάνα βουνό, ούτε κάνουμε τους έξυπνους όπως κάνουν κάποιοι σαλιάριδες που τους βλέπετε, τους ακούτε και γελάτε. Εδώ μιλάμε ποδοσφαιρικά. Όταν παίζει με τρεις στόπερ στην Ελλάδα που δεν το έχει παίξει καμιά ομάδα και δεν μπορεί να το παίξει, γιατί αμυντικά είμαστε για κλωτσιές οι Έλληνες γενικά, αν δεν είμαστε τέσσερις πίσω. Παίζει με τρεις στόπερ που είναι ωραίο σύστημα, αν μπορεί να το παίξει η ομάδα, αλλά μου βάζεις τον αριστερό και το δεξιό στο συμπλήρωμα του 5-3-2 ή στο συμπλήρωμα του 3-5-2, μου τους βάζεις με λάθος πόδια. Δηλαδή αυτό τι σκεπτικό, ποιο είναι το σκεπτικό. Μπερδεύονται και οι ίδιοι. Δηλαδή είναι ένα μπέρδεμα αυτό που κάνει ο Ματζάρη.
Και επειδή την προηγούμενη εβδομάδα έγραψα εγώ για τον Κράιντς ότι θα παίξει, με κράζαγε σιγά μην παίξει ο Κράιντς. Εντεκάδα ο Κράιντς. Η ΠΑΕ λέει να φύγει, ο προπονητής λέει να μείνει. Ο προπονητής λέει δεν μιλάω με τον Γιαννόπουλο, θα μιλήσω όποτε μπορώ εγώ. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποιοι εγωισμοί και κάτι μπερδέματα, τα οποία καλό θα είναι και ο Ματζάρη. Ωραία, ήταν μεγάλος προπονητής, έχει μεγάλο βιογραφικό, ήταν και έχει από το παρελθόν μεγάλο βιογραφικό. Αλλά τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει στην Ελλάδα. Δεν είναι έτσι. Πρέπει λίγο να αλλάξει το σκηνικό και το σκεπτικό του Ματζάρη, γιατί αν δεν αλλάξει, έρχονται δύσκολες μέρες για τον Ηρακλή και μετά, άμα μείνει κάτω χαμηλά με 0 βαθμούς, 0-0-0, δεν σηκώνεται αυτό. Και δεν διορθώνεται. Αν πας στον 1, στον 2, στους 3, στους 5, ισοπαλία κάνεις, μπορεί να την πάρεις ισοπαλία σε εκτός έδρας, ένα βαθμό θα έχεις και οι άλλοι θα έχουν 7. Δεν έκανες τίποτα. Θα θες μόνο νίκες. Και, και το λέω τώρα που ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Άντε την ΑΕΚ δεν το συζητάμε, την ΑΕΚ. Αλλά μέχρι σε ένα σημείο πάει αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Αυτά και με τον Ηρακλή. Και επίσης θέλω να πω 2-3 πραγματάκια και όσον αφορά το Καφτατζόγλιο, γιατί μπήκανε, μάθαμε ότι και, υπάρχουν και φωτογραφίες και βιντεάκια και όλα τα σχετικά για εργασίες που κάνει ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο. Γίνονται εργασίες και οι εργασίες είναι αρκετές, οποίες κάνει η ΠΑΕ Ηρακλής. Και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά όλα θα είναι έτοιμα, όλα θα είναι καλά. Θα υποδεχτεί τον Ηρακλή. Έχουν μπει και τα, όλα τα ηλεκτρολογικά για το VAR, το οποίο θα πληρώσει η ΠΑΕ Ηρακλής. Βεβαίως εδώ ο κύριος Μανεβασιώτης βάζει λεφτά από την τσέπη του κανονικά και δεν έχει, ο άνθρωπος δεν μιλάει καθόλου. Είναι συνεπής, σωστός. Αυτό πρέπει να εκτιμηθεί από όλους. Κλείνω και με μπάσκετ του Ηρακλή. Ο Σωτήρης Σταυρακόπουλος ενσωματώθηκε στις προπονήσεις κανονικά στο πρόγραμμα του Ιβανοφίου και αυτός θα είναι στην ομάδα κανονικά. Ο Ηρακλής θα πάρει μέρος και στα Μαυροσκούφια, όπως έχει ανακοινωθεί. Ο ΠΑΟΚ στο Μέτσοβο, όπως σας είπαμε, πάει για προετοιμασία κανονικά εκεί. Ο Άρης συνεχίζει την προετοιμασία του εδώ. Μάλιστα ήταν και ο Ζήσης εδώ τις προάλλες, προχτές την Πέμπτη, και είδε και την προπόνηση και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά όλα θα προχωρήσουν κανονικά. Να πω βεβαίως και το άλλο, ότι το φιλικό που ρωτάει ένας φίλος ήταν 94-69 με την TFT Σκοπίων. Ναι, 94-69, περίπου 30 πόντους δηλαδή στο κεφάλι. Οι συνεργάτες του Τρινκέρι στην ομάδα του ΠΑΟΚ είναι, γιατί κάποιοι μπερδεύεται, είναι ο Μάξο Μενέτη, είναι ο άμεσος συνεργάτης του. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία αυτός ο συγκεκριμένος. Ο Δέδας, ο Γιώργος ο Δέδας, πρώην καλωσφαιριστής του Κεφάλου, από τους αξιόλογους νέους Έλληνες προπονητές, και αυτός φόρεσε 5 χρόνια, 6 τη φανά του ΠΑΟΚ, κάπου εκεί. Ο Καραΐσκος, Χαράλαμπος Καραΐσκος, είναι στο προπονητικό επιτελείο, παρέμεινε 10 χρόνια παρουσίας στον ΠΑΟΚ. Καλή δουλειά και από τα τμήματα υποδομής. Ο Άντριου Αντελίτζε είναι νέος, εξελίξιμος προπονητής. Τον είχε ο Τρινκέρι στην Ζαλγκίρις Κάουνας, το ξέρει, τον έφερε και αυτόν εδώ. Ο Βαγγέλης ο Μαργαρίτης, μετά την έλευση του Τρινκέρι, έχει πλέον καθήκοντα Players Development Coach. 11 χρόνια παίξει στον ΠΑΟΚ, ουσιαστικά κάνει τους φακέλους και γενικότερα, εννοώ, ετοιμάζει όλο το σκηνικό και από την Ακαδημία και από τους μικρότερους παίκτες και την ομάδα, δηλαδή πώς θα είναι έτοιμοι καλύτερα, ποιοι παίκτες είναι καλοί να κάνει τις εισηγήσεις και όλα τα σχετικά. Ο Σταύρος Χατζιπέτρου είναι στο προπονητικό επιτελείο, νεαρός προπονητής. 2 χρόνια είναι εδώ, κάνει ατομική προπόνηση των παιχτών. Επίσης ο Λούκα Νάστοβ είναι Σέρβος, θητεία στην Παρτιζάν και την Μπαχτσέ Τσεχίρ. Ήταν στο επιτελείο του Τρινκέρι, όταν ήταν ο Τρινκέρι στην Παρτίζαν. Και συνεργάτη του ήταν ο γυμναστής ο Παπαχρήστο Αλέξης. Εδώ και χρόνια είναι μέλος των τμήματων υποδομής του ΠΑΟΚ. Έχει αναλάβει την εκγύμναση και φυσική κατάσταση των αθλητών των Ακαδημιών. Αυτό είναι το team του Τρινκέρι που ακολουθεί κανονικά την προετοιμασία. Καθαρά επαγγελματικά, ο ΠΑΟΚ προχωράει κανονικά και βεβαίως με τον Τρινκέρι στην τεχνική ηγεσία, που προσπαθεί να αλλάξει τα πάντα. Άλλωστε έχει και μια Media Day της προάλλες και ανακοινώθηκαν πολλά πράγματα από τον ίδιο τον Τρινκέρι. Έτσι. Και να πω ότι θα έχουμε και την δυνατότητα τις επόμενες ημέρες να έχουμε πάλι δηλώσεις από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, του Δικεφάλου του Βορρά, σε μία ακόμη Media Day. Μία είδηση της τελευταίας στιγμής, να σας πω ότι από ό,τι τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε, ο Παναθηναϊκός πούλησε το Τζέριν, παίχτης δικός του, στα Εμιράτα, στην Άλου Αχντα, έτσι λέγεται η ομάδα. 3 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει, αύριο πάει στα Εμιράτα για ιατρικές εξετάσεις ο Τσέριν, ο οποίος φεύγει από τον Παναθηναϊκό. Και επίσης για τον Καλάμπρια λέγεται ότι υπάρχει ένα σενάριο που η Ιταλία τον θέλουν κλπ. Το διαψεύδει αυτό η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, είναι τα τελευταία νέα από τον Παναθηναϊκό, που και αυτός μπαίνει στην τελική ευθεία για ένα παιχνίδι τελικό, εκεί που είχε 2-0, ισοφαρίστηκε στο φινάλε και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά και ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός πηγαίνουν αγχωμένοι, και από ό,τι τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Η ΑΕΚ
έχει μια πιο, δεν θα πω εύκολη αποστολή με τη Λεύσκη, αλλά είναι μια ομάδα την οποία έχει πάρει 0-0 στο πρώτο παιχνίδι. Άρα λοιπόν την Τετάρτη παίζει ΑΕΚ, θα είναι μια ομάδα που μπορεί να την κερδίσει εδώ μέσα και να περάσει κανονικά η ομάδα της ΑΕΚ. Θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Και επίσης ένα παιχνίδι που θα είναι προγραμματισμένο για 27 Σεπτεμβρίου στο Augsburg για το Nations League ανάμεσα στην Γερμανία και την Ελλάδα. Να σας πω ότι τα εισιτήρια για τα εισιτήρια του αγώνα αυτό είναι sold out για τους Έλληνες φιλάθλους. Έτσι, σήμερα το μεσημέρι 12 η ώρα έγινε sold out, 4 η ώρα, μία ώρα περίπου έγινε sold out. Έτσι λοιπόν η εθνική μας ομάδα που αντιμετωπίζει 27 Σεπτεμβρίου στο Augsburg, την πόλη του Γιαννούλη, την εθνική Γερμανία. Τρεις μέρες νωρίτερα παίζει εκτός έδρας με τη Σερβία. Η εθνική ομάδα θα έχει τη στήριξη του κόσμου εκεί στην Γερμανία. Λοιπόν, κλείνω αυτή την σκούπα του ρεπορτάζ στην πρώτη ώρα. Πάμε στη δεύτερη ώρα με ρεπορτάζ, δηλώσεις, συνεντεύξεις και όλα τα σχετικά. Και έχουμε τώρα δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Έχουμε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο επιστρέφουμε πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τσιβής. Με ενισχυμένες δυνάμεις πυροσβεστικής, η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στον ορεινό όγκο πάνω από την πόλη της Βέρειας κοντά στο χωριό Καστανιά. Στο πεδίο επιχειρούν...

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πολλά διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις.

ψυχή μου πως λείπεις, τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει,

ψυχή μου πως λείπεις, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει,